0: άλλη μια.
1: Ένα σκόπο.
0: Στα λαστάλα.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις.

Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα

0: Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα στην κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές και στο φίλο το Λάμπρο του Κυρίτσι από την Αύπακτο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Πάντο που αναρωτιέται αφού στέλνει την καλημέρα του τι περιμέναμε. Κάποιον που τρώει δημόσια χαστού και από τη γυναίκα του να τηρήσει το λόγο του για τους πυράβλους μέτερους στην Τουρκία. Καλημέρα και στον Κυριάκο από την όμορφη Χίο, από τους φοιτητές που περιμένουν περισσότερα δρομολόγια λεωφορείων για να πάνε στο Πανεπιστήμιο στη Λέσχη για φαγητό στη φοιτητική εστία. Καλημέρα Κυριάκο. Στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον κύριο Μαρίνο που μας στέλνει την καλημέρα του. Να είστε καλά κύριε Μαρίνο, καλημέρα και στον Άγγελο. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Δυστυχώς τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα γίνονται όλο και πιο συχνά. Τα μέτρα ασφαλείας είναι γραμμένα στα παλιά τα παπούτσια. Είναι τρομερό να φεύγεις από το σπίτι σου το πρωί για να φέρεις το μαροκάματο και να μην γυρίζεις πίσω.
1: Με λένε Γιώργο.
0: Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας πέρα από μονόδρομος είναι και απολύτως βέβαιη έτσι όπως εξελίσσεται το πολιτικό σκηνικό. Όλα τα άλλα που λέγονται και γράφονται είναι ραπανάκια για την όρεξη. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς ικανός από την αντιπολίτευση για να κυβερνήσει ούτε καν περίπτερο όχι τη χώρα. Γράφει ο φίλος ο Γιάννης.
1: Γιατί δεν έκανα ότι θα πρέπει να κάνω.
0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία κύριε Παπαγιάννη μας. Η Συμφωνία ΗΠΑ, πόσο καλό κάνει αυτή η κίνηση που δίνει αέρα στα πανιά της Ρωσίας και βγάζει από τη δύσκολη θέση τον Τραμπ λόγω εκλογών. Η Ευρώπη παίρνει ανάσα. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσουμε. Πολύ σωστά όλα, αγαπητοί φίλοι ακροάτρια. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Μενέλα Ιωαννίδη. Κρατάω για την κυρία Κάρδαρη το ερώτημά σας, αγαπητέ κύριε Ιωαννίδη. Έχω ένα-δύο μηνύματα όπως του φίλου του Αλέξανδρου, αρκετά μεγάλα για να τα διαβάσω στην συνέχεια. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Παύλο, να σε καλά Παύλο. Όχι, την είπα την καλημέρα. Καλημέρα στον αγαπητό Χρήστο, ο οποίος αναρωτιέται πώς είναι σε θέση η Ρωσία να δώσει αυτά τα αποθέματα όταν υπάρχει έλλειψη προσφοράς στην ίδια τη Ρωσία. Λοιπόν, έχουμε την αγαπητή Πρόεδρο, την κυρία Ζιάγκα. Καλημέρα κυρία Ζιάγκα.
2: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα στους φίλους μας που μας ακούνε.
0: Πώς είστε? Α,
2: κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ναι, ναι, και λογικό είναι αυτό. Τα νέα τα μάθατε από που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ανακοινώσεις του Προέδρου Τραμπ. Ενημερωθήκατε το πρωί?
2: Για πείτε μου.
0: Λοιπόν,
2: να
0: γιατί...
2: τα ίδια.
0: Ναι, ναι, έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Επετεύχθη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία άμεσα αφορά πάνω από 300.000 τόνους ντίζελ άμεσα διαθέσιμους και συνολικά αφορά στο επόμενο δίμηνο τρίμηνο μια συμφωνία η οποία θα ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Είναι μια συμφωνία η οποία ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον πρόεδρο Τραμπ και από ό,τι φαίνεται από αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Τραμπ οι τιμές, υπόσχεται δηλαδή ο ίδιος, θα πέσουν γρήγορα στην πραγματικότητα, στην πράξη, στην αγορά δηλαδή.
2: Μακάρι να το κάνουν πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι μετά τον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία που η Ευρώπη έθεσε έξω από το παιχνίδι για μας, για την Ευρώπη, το ρώσικο πετρέλαιο, άρχισαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
2: Άρα τώρα βλέπουμε μέσα από την Αμερική μία σύζευξη δική τους με μοναδικό στόχο, όπως λένε,
0: έτσι λένε, ναι.
2: Γιατί αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι οριακά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, λόγω πολέμου, πρώτα από το Ρωσία-Ουκρανία, μετά τον δεύτερο, βλέπουμε το πετρέλαιο να έχει βγει μπροστά από την αμόλυβδη. Και είναι κάτι πρωτοφανές, που δεν το ξέραμε εμείς οι επαγγελματίες, ούτε εσείς οι καταναλωτές.
0: Εσείς ως πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Και με μια γυναίκα η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο επιχειρήν και ειδικά στον τομέα των καυσίμων. Βλέπετε από αυτά τα οποία εισπράτεται, όχι δεν εννοώ σε διεθνές επίπεδο, γιατί αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανένας με απόλυτη βεβαιότητα. Στην αγορά, βλέπετε να υπάρχει μια σταθερότητα, μια ψυχολογική, αν θέλετε, βεβαιότητα ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερη προοπτική για την τιμή των καυσίμων. Δηλαδή, η αγορά πώς λειτουργεί, με τον φόβο, με τον σκεπτικισμό ή με τη βεβαιότητα της επόμενης μέρας ότι θα είναι καλύτερα.
2: Αυτή τη στιγμή οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές είναι πολύ προβληματισμένοι για την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε ρεαλιστικά, ό,τι και να ακούνε είναι ψύχρεμοι. Δεν ενθουσιάζονται γιατί δεν έχουν άλλο περιθώριο. Αν δείτε κάθε μέρα, αν έρθετε στα μαγαζιά τα δικά μας, τα πρατήρια, θα καταγράψετε τον κόσμο ο οποίος έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει στα όρια του για το ενεργειακό, το πετρέλαιο. Είναι η βάση. Είναι η βάση για να διαμορφούν όλες οι τιμές. Βλέπετε, από εκεί επηρεάζονται βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Οι μεταφορές, οι οποίες οι μεταφορές όσο ανεβαίνουν, τόσο αυτές θα μετακυλήσουν στα προϊόντα.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι αυτές οι επιδοτήσεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση δεν κάνουν και ιδιαίτερη δουλειά. Δεν αλλάζουν τα πράγματα.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, όχι. Δηλαδή τώρα περιμένουμε για την άλλη εβδομάδα για το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Ναι.
2: Το οποίο
0: Τετάρτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό.
2: Σωστά, σωστά. Γιατί 15 ξεκινάμε πρώτο ο Θεός. Προσέξτε τώρα. Λέει ότι πρώτο ο Θεός θα δώσει 30 λεπτά επιδότηση το κράτος μαζί με τα δηληστήρια.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Από 1,90 που είναι, να πάει στο 1,60.
0: Είναι κάπου εκεί, κάπου εκεί θα κάτσει η τελική τιμή.
2: Είναι δύσκολο. Δηλαδή, εγώ τι να πω, ότι είναι καλό? Όχι. Θα μου πει και το Πρωθυπουργό, και τι να κάνω, βρε Πρόεδρε. Εγώ τι άλλο να κάνω, το πληρώσω εγώ? Δεν ξέρω. Πρέπει να σκεφτούν τα αδύνατα να κάνουν δυνατά, γιατί το πετρέλαιο πανάκριβο, το ηλεκτρικό πανάκριβο, το φυσικό αέριο έχει πάρει 50% επάνω. Τι θα κάνει ο Έλληνας?
0: Ναι.
2: Τι θα κάνει ποτέ?
0: Πολύ σωστά τα λέτε. Τα λέτε πάρα πολύ σωστά, και αυτή είναι η αποτύπωση της αγοράς.
2: Με συγχωρείτε. Έχουμε γύρω στους 6,5, πάμε 7 μήνες πόλεμο. Την Αμερική με το Ιράκ. Το ξέρω γιατί από την πρώτη στιγμή που το βίωσα και ήμουνα σε κανάλι πρωί-πρωί 6,5 ώρα, δεν έχω ησυχάσει από το ότι είμαστε συνέχεια στα τέλεια. Αλήθεια σας λέω.
0: Ναι.
2: Ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές. Και τι κατεβαίνουν? Κατεβαίνουν 1 σεντ, 2 σεντ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω πολλά παράπονα. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο πάλι βγαίνει δυνατά προς τα έξω. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Όταν εμένα μου λένε ότι το πετρέλαιο το βρίσκουν 2,21, 2,22, ήματον.
0: Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο πού κινούνται οι τιμές στην αμόλυβδη?
2: Κοίτα, εγώ θα σας πω τιμολόγιο που είχα εχθές Παρασκευή. Εχθές έκανα αγορά. Σήμερα δεν θα κάνω. Η τιμή πώλησης 2,15,9. Απλή αμόλυβδη.
0: Μάλιστα.
2: Θα μου πείτε, άλλωστε το έχει 2,20. 2,22. Ναι, αλλά έχει και ανάλογα τα τιμολογιά του.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί έχουμε πει οι εταιρείες δεν έχουν ίδιες τιμές, όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και μία εταιρεία στα δικά της τα μαγαζιά. Έχει διαφορετικά τιμολόγια στα εταιρικά, διαφορετικά στους συνεργάτες, στους μισθωτούς, κακοπληρωτές, και πάει και λέγοντας αυτό.
0: Ναι, άρα όποιες επιδοτήσεις ανακοινώνονται για τα καύσιμα, αυτό το οποίο καταλαβαίνω, απορροφώνται από τις συνεχείς αυξήσεις.
2: Ναι, ναι. Ένα θα σας πω. Τα 5 λεπτά που έδωσαν τελευταία για το πετρέλαιο κίνησης, τα πήρα κατευθείαν, όχι εγώ μόνο, όλοι όσοι αγοράσαμε μετά από πρώτη του μήνος. Γιατί? Γιατί δεν είχε πάρει επάνω αύξηση η τιμή.
0: Ναι.
2: Οπότε φάνηκε αμέσως. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή πούλαγα, για να καταλάβετε, στο τιμολόγιο μου είδα αμέσως την πούληση. Πούλαγα 2,5,9, 2,11,9, 2,12 δηλαδή, και έπεσε αμέσως 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Κατευθείαν.
0: Και έχουμε μέσα σε όλα αυτά, κυρία Ζιάγκα, και κάποια μέλη της Greek Mafia, που από ό,τι φαίνεται ελέγχουν αρκετά πρατήρια καυσίμων. Τώρα το λέω έτσι χοντρά, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχουν κάποια μεγάλο στελέχη του υποκόσμου.
2: Ναι. Και να πούμε ένα μπράβο για μια φορά ακόμα στην οικονομική αστυνομία για την επιτυχία που μάθαμε χθες.
0: Ναι, πάντως υπάρχουν ακόμα τα πρατήρια που πουλάνε κάτω από τα δικά σας όρια.
2: Είδα προχθές,
0: ναι,
2: γιατί είχα ανέβει Μπελίσια. Πήγα σε ένα κανάλι. Λοιπόν, 1,98 απλή αμόλυβδη.
0: Πού το είδατε, εδώ στην Αττική?
2: Βεβαίως, Κηφισίας. Κατεβαίνοντας δεξιά.
0: Ξέρετε ότι τα μεγάλα αφεντικά αυτών των πρατηρίων της Greek Mafia είναι μέσα στις φυλακές. Από εκεί κάνουν διακίνηση καυσίμων.
2: Αυτό είναι παλιά ιστορία.
0: Τα ξέρετε, είναι παλιά ιστορία.
2: Είναι μια πολύ παλιά κολόνια.
0: Ναι.
2: Η οποία, προσέξτε, πάρα πολύ ωραία το λέτε το θέμα και το πάτε.
0: Μα το
2: πολύ
0: ξέρω. Όμορφα. Τουλάχιστον 50 πρατήρια εξακολουθούν στην Αττική και συνδέονται με τέτοια κυκλώματα. Τα ξέρω, κυρία Ζιάγκα.
2: Προσέξτε, τι λέει το κράτος? πάταξη του λαθρεμπορίου. Μαζί του και ο κλάδος. Ε? Γιατί έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό εμείς, κλέβουν το κράτος και εσάς τους καταναλωτές. Και όχι μόνο σας κλέβουν, στην καλύτερη περίπτωση σας χαλάνε και τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, όπως το λέτε.
2: Και έχω πάρα πολλά παράπονα να το ακούσουν οι ιδιοκτικές αρχές για από Θεσσαλονίκη και πάνω.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι από το αστυνομικό δελτίο, με αυτές τις εκτελέσεις στον κόσμο της νύχτας, στον υπόκοσμο δηλαδή, είτε είναι Έλληνες, είτε Ουκρανοί, είτε Αλβανοί, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κρύβεται πίσω και μια δραστηριότητα με ένα πρατήριο καυσίμων.
2: Ξέρετε γιατί τα τελευταία χρόνια δεν ξεπλένουν χρήματα αυτοί πια, που, παλιά που ξεπλένανε ναρκωτικά. Όπλα, γυναίκες.
0: Τώρα είναι τα τσιγάρα και τα καύσιμα.
2: Μπράβο. Και το μεγάλο το ντου που έγινε πριν 1,5 χρόνο ήταν από τα τσιγάρα και άνοιξε το στόμα και για τα καύσιμα.
0: Ναι.
2: Και μπήκε στο στόχαστρο μια μεγάλη εταιρεία συστημάτων ισρώων νεκρών, γιατί από εκεί είναι το παραμύθι. Από εκεί είναι το παραμύθι. Όταν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δίνουν συστήματα, τα οποία δεν είναι και φερέγγια, τους hacker οι οποίοι μπαίνουν μέσα στο λογισμικό της εταιρείας, την οποία, προσέξτε η Αγγλία, είναι κλειδωμένη. Έχει σφραγίδα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα. Απαγορεύεται.
0: Περιμένουμε να δούμε τι δράσεις θα αναπτύξει το Υπουργείο Οικονομικών Θάγωσης. Ναι, για τον κύριο Τσάπαλα, το ρωτήσω. Ναι. Τι κάνει για το λαθρεμπόριο.
2: Θα σας πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να είχα τον κύριο Τσάπαλα μπροστά μου. Να του πω. Μας έχουν τεινάξει πραγματικά στον αέρα τον κλάδο. Γιατί μας βάζουν συνέχεια οικονομικές υποχρεώσεις λόγω του ψηφιακού. Αναβάθμιση λέει του συστήματος ζυζρών νεκρών για να πιάσουμε το λαθρεμπόριο.
0: Και δεν το πιάνουν τελικά.
2: Και δεν το πιάνουνε, ναι. Και δεν το πιάνουνε. Και τι πιάνουνε? Εμάς, τον κλάδο, οι οποίοι φεύγουμε.
0: Ναι.
2: Και όταν φύγουμε εμείς, ο κλάδος από τη μέση, νομίζετε θα κερδίσουν? Όχι. Γιατί αυτός που είναι η ραχοκαλιά είναι ο μεσαίος. Ο μεσαίος επιχειρηματίας. Τα μαγαζιά αυτά του δικού μου επιπέδου. Γιατί πληρώνουμε φόρο, πληρώνουμε ΦΠΑ. Και είμαστε εμείς οι επαγγελματίες που χτίζουμε τη σχέση με τον πελάτη. Εμείς τον πελάτη δεν τον βλέπουμε ένα εικοσάρικο, τον βλέπουμε σαν άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
2: Που θα έρθει και θα ξανάρθει. Αυτό δεν το βλέπουν τα εταιρικά, το λέω ξεκάθαρα. Ούτε οι άλλοι που ξεπλένουν χρήματα. Οι άλλοι θέλουν να ξεφορτωθούν το βρώμικο το χρήμα και
0: μάλιστα.
2: Να κινηθεί και τίποτα άλλο.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Πρόεδρε, κυρία Μαρία Ζιάγκα. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Να έχετε μια όμορφη μέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά. Επειδή ήρθε ένα μήνυμα από το φίλο, το Φίλιππο, καλημέρα Φίλιππε, καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου, τουλάχιστον 50 πρατήρια στην Αττική, κυρίως στην Αττική εντοπίζεται αυτό το λαθρεμπόριο, βρίσκονται υπό τον έλεγχο, να το πω έτσι ευγενικά, της Greek Mafia, της Μάφια, μην το πούμε Greek, γιατί είναι μέσα μπλεγμένοι και Ουκρανοί και Αλβανοί, είναι πολυεθνικό το κόλπο. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη, καλή τύχη σε όλους. Δεν χρησιμοποιείται πλέον Γιάννη ο χιδαίος όρος οβάδες όταν πέφτουν σε κεφάλια όπως του μαθητή σε σχολείο στα Βασιλικά. Η ΣΥΚ λέξη που χρησιμοποιείται για να απαλύνει τις αντιδράσεις των παθόντων είναι επιχρήσματα και μάλιστα βασιλικά. Στην περίπτωση του τρεμάμενου σχολείου, στο στόχαστρο, με την ευκαιρία κατάφερε να βρει Γιάννη κάποιο αρμόδιο να μας διαβεβαιώσει αν έχουν ελεγχθεί τα σχολικά κτίρια για στατικότητα και αφαίρεση καρκινογόνου αμιάντου. Για την ευλογείται δέσποτα, γράφει ο κύριος Παπαζαχαρίου. Για τη στατικότητα έχω βρει και μας διαβεβαιώνουν όλοι, για τον αμίαντο όχι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή. Να σε καλά Λεωνάρδε, την αγάπη μας, καλό Σαββατοκύριακο φίλε. Να στείλω την καλημέρα μου στην Φωτεινή που στέλνει την καλημέρα της από την όμορφη και φιλόξενη Χίο. Να είσαι καλά Φωτεινή, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιάννη που στέλνει ένα ενδιαφέρον θέμα. Να στέλνει την καλημέρα του και ζητά να κάνουμε μια έρευνα για τα γραφεία που κάνουν αιτήσεις για εξοδικαστικό. Φυτρώνουν Γιάννη σαν τα μανιτάρια. Πληρώνουμε 1200 και 1500 ευρώ για μια αίτηση στα τυφλά χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Βγαίνει η απάντηση και είναι δυσβάσταχτη η δόση, χωρίς κούρεμα προς αυξήσεων και δεν μπορούμε να βρούμε λύση τελικά. Τα δε γραφεία εννοείται ότι όλα τα χρήματα είναι μαύρα. Αυτή είναι σοβαρή καταγγελία, Γιάννη. Δεν το ήξερα εγώ ότι υπάρχουν τέτοια γραφεία που ρυθμίζουν ή καταθέτουν αιτήσεις για τον εξοδικαστικό και πληρώνουν μαύρα και παίρνουν μαύρα. Καλά έκανες και το λες. Μπας και ξυπνήσει κάποιος εκεί και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνήθως γραφεία που αναλαμβάνουν αυτές τις δουλειές είναι σοβαρά λογιστικά και δικηγορικά, που ξέρουν τα αντικείμενα αυτά και υποτίθεται ότι κόβουν και αποδείξεις. Καλημέρα στο Γιάννη που μου γράφει. Δεν είναι και τεράστια ποσότητα, Γιάννη, όπως θέλουν να την παρουσιάσουν. Οι ανάγκες στον κόσμο είναι πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Οι 300.000 μετρική τόνη του Πούτιν είναι μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια, δηλαδή μόλις το 2% της καθημερινής ποσότητας που χρειάζεται η αγορά. Απλά θέλουν να το περάσουν σαν επίτευγμα για να μην ανέβουν κι άλλο οι τιμές έστω προσωρινά. Μα είναι και μια επικοινωνιακή διαχείριση από την πλευρά κυρίως του Τραμπ. Γιατί από τον Τραμπ έγιναν οι ανακοινώσεις αυτές του θέματος. Έρχονται ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, τον καίει η ακρίβεια. Και η ακρίβεια στις ΗΠΑ, 6-6,5 δολάρια το γαλόνι, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει αποτύπωση στις κάλπες. Θα μου πεις, θα αλλάξει κάτι? Ο Τραμπ θα παραμείνει πρόεδρος μέχρι τη λήξη της θητείας του. Δηλαδή και συντριβή να υποστεί στις ενδιάμεσες εκλογές, θα χάσει τη γερουσία και το Κογκρέσο. Δεν χάνει την εξουσία. Ναι, αλλά δεν θα μπορέσει να περάσει προεδρικά διατάγματα και νόμους τους οποίους έχει στα υπόψη του τα επόμενα 2 χρόνια. Η ακρίβεια έχει ακουμπήσει και τον μέσο Αμερικανό. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτή η ακρίβεια επηρεάζει και τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, όχι μόνο στην Ευρώπη δηλαδή. Λοιπόν, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Δυτική Αθήνα, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καλογερόπουλε.
3: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, είχαμε μια θετική είδηση αργά χθες το βράδυ. Η Κομισιόν ενέκρινε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για την Ελλάδα.
3: Έπιασε αυτό το γαλάζιο γράμμα.
0: Έπιασε γιατί έχουμε τον Πιερακάκη πρόεδρο του Eurogroup. Να ξέρετε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Πιερακάκη για την τελική απόφαση. Πώς το βλέπετε, τι εκτίμηση κάνετε? Περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού την Τετάρτη για το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Νομίζω ότι αυτά τα μέτρα θα συμπεριληφθεί για να ενισχύσει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.
0: Ναι, οκ. Okay. Στην πράξη, στην τσέπη τι σημαίνει αυτό?
3: Στην τσέπη τώρα τι σημαίνει? Ότι αυτό το 1 δις που είναι μέχρι το 28 που θα καλυφθεί βέβαια από εθνικούς πόρους.
0: Ναι.
3: Θα εξαιρούνται από το όριο της αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών,
0: ναι,
3: του Ευρωπαϊκού Πλαίσιου Οικονομικής Διακυβέρνησης που θα είναι μέχρι 0,6 και τα 2 χρόνια.
0: Ναι.
3: Αυτό
0: για το 27 και το 28 0,6.
3: Ακριβώς. Είναι 0,3 ένα χρόνο. Η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα θα μας δίνει τη δικαίωμα να καλύψουμε μέτρα τα οποία ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συστήματος.
0: Ναι.
3: Έτσι βγήκε η διαδικασία. Τα έργα αυτά τι αφορούν όμως?
0: Ναι, για πείτε μας, ποια είναι τα κυριότερα έργα που προγραμματίζετε να ενταχθούν?
3: Το πρόγραμμα επιχορήγηση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας των μπαταριών. 200 εκατομμύρια. Δηλαδή έχεις ένα φωτοβολταϊκό, έχεις την μπαταρία, μια επιχορήγηση.
0: Ναι.
3: Νέο πανελλαδικό πρόγραμμα με αντλίες θερμότητες που είναι πολύ σημαντικές και ηλιακούς θερμοσύφωνες.
0: Πόσες χιλιάδες δικαιούχους θα αφορά αυτό?
3: 100.000.
0: Ναι.
3: Είναι ύψος 200 εκατομμυρίων.
0: Mm-hmm.
3: Η αναπτυξιακή μετάβαση αντλίες θερμότητος, ηλιακή θερμοσύμφωνες, πρωτοβολταϊκά σε στέγη για 100.000 δικαιούχους, με μπαταρία βέβαια αυτά, στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
3: Μετά έγινε το πρόγραμμα Ηλέκτρα που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση 109 απαλών δημοσίων χτιρίων του Δημοσίου Πανεπιστημίων και Σχολείων. Εδώ λοιπόν είναι το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά. Είναι 117 εκατομμύρια που αφορά χτίρια του Δημοσίου και Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
3: Το πρόγραμμα Φίβος που έρχεται μετά Αθήνα είναι η ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Δούμε ότι κάνει πιαγωγία εδώ, ας πάνε και στην Κλάβα λοιπόν.
0: Πόσο ύψος έχει αυτό το πρόγραμμα, πόσα εκατομμύρια?
3: 45 εκατομμύρια ευρώ. Mm. Αυτό λοιπόν, να πάμε και στην Κλάβα. Η Κλάβα έχει ένα καυστήρα αερίου για άλλα σχολεία.
0: Για την Κλάβα, ναι. Στην Κλάβα, ναι.
3: Για την Κλάβα. Και έχει και ένα ρολόι ηλεκτρικού για τα σχολεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε τώρα.
0: Καλά, τα συστήματα θέρμανσης σε αυτά τα παλιά σχολεία της Αθήνας είναι προ 50 ετών.
3: Ανάβεις για ένα και έχουν όλα μαζί.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Το τι πετρέλαιο θέλει για να θερμανθεί αυτό το τεράστιο κτίριο, όλα αυτά τα κτίρια της στην Κράβα είναι τόνους ολόκληρους.
3: Δεν υπάρχει το καθένα ξεχωριστά να μπορεί έτσι να περιορίσει τα κόστη αυτά.
0: Ναι.
3: Πάμε λοιπόν, μετά έχει τη δράση της δέσμευσης αποθήκευσης του άνθρακα για τη βιομηχανία που είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύουν σιδηροδρομικά έργα για την ασφάλεια. Με επέκταση αυτών στα 320 εκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως θα υπάρχουν και 20 και σταθμοί πόρτες λεωφορείων,
0: ναι,
3: 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λοιπόν όλο το σκηνικό που υπάρχει έγινε μόνο για την Ελλάδα, βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, μόνο για την Ελλάδα. Αποκλειστικά για την Ελλάδα είναι το πρόγραμμα αυτό. Πράγματι.
3: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό σημαίνει ότι έχει φωνή που ακούγεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η κίνηση που γίνει από την Ελλάδα και την Ιταλία.
0: Mm-hmm.
3: Διότι εδώ που εκείνο προσπαθούν, για άκουγα και τον Ντομπροβόφσκι, με αγγλικά με προχωρά από την πατρίδα του, πρέπει να βγάλει και λίγη άκρη. Τα μιλάει καλά, τα μιλάει με την προφορά τη πατρίδα του. Ο οποίο λέει πρέπει να έχουμε ισονομική, να έχουμε μια οικονομική ισορροπία στην Ευρώπη και παράλληλα αυτό που ζητάμε εμείς είναι η ενίσχυση των πολιτών.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το κυριότερο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα βρίσκεται σε μια συμφωνία που πρόκειται να κάνει με την Ιταλία που το έχει ζητήσει η Μελώνη, που σημαίνει ότι θα μπουν πλαφών τιμές στο αέριο για να προστατεύει τους πολίτες από τις αυξήσεις του λογαριασμού.
0: Τι περιμένετε να ακούσετε την Τετάρτη από τον Πρωθυπουργό? Πέμπτη ξεκινάει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. 15 του μηνός. 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις.
3: 15-16 είναι η σύνοδος κορυφής. Εκεί λοιπόν θα συζητηθεί πάλι το θέμα το οποίο έχει της Ελλάδα και η κυρία Φόντερ Λάιεν.
0: 15-16 είναι μετά, δηλαδή είναι την ίδια μέρα και την επόμενη μέρα.
3: Την επόμενη μέρα.
0: Της ΑΕ που θα ανοίξει η αγορά. Πρέπει να έχουν κλειστεί όλα αυτά και να έχουν κανονιστεί για τη σύνοδο κορυφής από πριν, ώστε να πάρουμε αυτό το οποίο διεκδικούμε.
3: Στο να το δούμε, γιατί ναι, να το δούμε γιατί εκεί αντιδρούν και ξέρετε, αντιδρούν οι βόρειες χώρες.
0: Βέβαια.
3: Έχει μια ιστορία και παράλληλα είναι και η κρίση των ομολόγων. Έχουν το πρόβλημα με τη Γαλλία. Το πρόβλημα. Υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν προβλήματα και επειδή εσύ έχεις το δημοσιονομικό χώρο να πληρώσεις ή να μειώσεις, αν μπορείς να μειώσεις και το ΦΠΑ με τη δυνατότητα χωρίς να σου δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό σου με κενά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει εδώ, ότι η Ελλάδα διεκδικεί 600 εκατομμύρια για να μπορέσει να ενισχύσει τους πολίτες.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι το ποσό που διεκδικεί.
0: Ωραία. Να δούμε αν θα δοθεί αυτή η ανάσα που περιμένει ο κόσμος.
3: Είναι μια προσπάθεια μεγάλη και παράλληλα βλέπετε το παιχνίδι που παίζεται, που η Αμερική κάθε άλλο παρά εχθρέως είναι με τη Ρωσία εν σχέση με αυτό που συμβαίνει με την Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
3: Κάνει το παιχνίδι της ενεργειακό και βγαίνει και στο τύρας ο άλλος τη στιγμή που ο άλλος, ο Πούτιν, δεν μπορεί να λειτουργήσει φτερά και είναι αποκλεισμένος. Άρα θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Και είδατε και την απόφαση που πήρανε για τη μη ενίσχυση του Διεθνούς Δικαστηρίου που εδράζεται στην Χάγη, οι Αμερικάνοι, και εδώ το ανακοίνωσε και ο.
0: Ωραία, να δούμε λοιπόν πού θα πάνε αυτές οι επενδύσεις του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, γιατί είναι μεγάλες επενδύσεις. Και να δούμε και τι κερδίζει η χώρα από όλη αυτή την ιστορία τελικά.
3: Μα το θέμα είναι, όλα τα θέματα αφορούν τον πολίτη. Έτσι, εδώ δεν είναι για να κουμποριμονούμε ή να περί άλλων να τυρβάζουμε. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι ο πολίτης, κύριε.
0: Πάνω απ' όλα. Ο πολίτης και οι επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά δηλαδή και η αγορά.
3: Αγαπάω το κόμμα μου, ακούω διάφορους που λένε. Με πρόνοια σε αυτήν την παράταξη, αλλά. Πάνω απ' όλα από τα προβλήματα του πολίτη και εμάς τους ίδιους τους πολίτες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν, γιατί ακούω διάφορους που λένε, μα είσαι αιρετικός. Άκουρε φίλε, ή θα πεις τα πράγματα όπως είναι με το όνομά τους. Δεν μπορεί οι πολλοί να σου λένε ότι υποφέρουμε και εσύ να περνάτε μια χαρά.
0: Ναι.
3: Δηλαδή κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα.
0: Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
3: Άρα εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούγαμε προηγουμένως τον πρόεδρο των Βενιζονοπολών, γιατί είχα βάλει πιο νωρίς το ραδιόφωνο για να σας ακούσω, η οποία αυτή είναι πραγματικότητα. Εδώ θα μπει πλαφό.
0: Η οποία κυρία Ζιάγκα διετέλεσε υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και από το ρεπορτάζ μου προκύπτει ότι θα ξανά είναι υποψήφια στο νότιο τομέα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει και μια πολιτική και κομματική ιδιότητα η κυρία Ζιάγκα. Και όμως παρόλα αυτά εκφράζει τον προβληματισμό της.
3: Μα τι θα κάνει, μα με συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Τι είναι, είναι το κόμμα 10 νοματέων που είναι ευκατάστατοι και κάνουν το οικονομικό παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
3: Μήπως έχουμε μπερδευτεί.
0: Τι ποσό κατά τη γνώμη σας, αν ανακοινώσει η κυβέρνηση, θα είναι ικανοποιητικό για το πετρέλαιο θέρμανση? Ο Πρωθυπουργός είπε κάτω από το 1,75. Κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να ανακοινώσει, ποιο θα είναι ένα.
3: Να μην παίξουμε με νούμερα, είναι πολύ περισσότερο από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Μάλιστα.
3: Για να συνεννοηθούμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να δούμε και αν πραγματικά στέκουν στη λογική, να πούμε ρε παιδιά, έχετε δίκιο, να βάλουμε όλη πλάτη. Αλλά δεν αντέχει άλλο πολίτης. Ακούγα άρχο προηγουμένως που μου λέει ένας κύριος που είχε στείλει ένα μήνυμα για τους services.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα που η συσσόρευση των επιτοκίων και ο πολλαπλασιασμός τους, κάποια στιγμή πρέπει να κουραστούν αυτά τα πράγματα. Δεν τα βγάζουν πέρα. Έχουν πληρώσει 2-3 φορές στο σπίτι τους.
0: Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν.
3: Είναι μια προσπάθεια. Είχαμε και το φίλο μας το Ρούμπι, ο οποίος έκανε και ανακοίνωση για το δικαστήριο. Ήρθα από εδώ. Άλλη διαμάχη. Άλλες ιστορίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, Λίντα Γιαννοπούλου με τους τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε περίπου 3-4 λεπτά, παρακαλώ.
4: Real FM.
5: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
6: B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πεντιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολέι.
8: Ποιο βολέι?
9: Ποιο ματς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Μέση, Όμη, Ιν Κεφαλονιά, 89,2. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Pavla Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
15: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
16: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
15: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
16: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
14: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
16: .gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Το μικρόφωνο Ελίντα Γιαννοπούλου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην Αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από το τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει τη συμφωνία με περαιτέρω τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Οι τιμές του ντίζελ θα μειωθούν γρήγορα, εκτίμησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, 18 πυροσβέστες, 6 οχήματα που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ωστόσο ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί σήμερα η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στο Λακανοπέδιο.

Καλημέρα και καλό Σάββατο, κύριε Κοφίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλα τα ραδιόφωνα, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα στην περιφέρεια, σε όλη την επικράτεια. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Καλημέρα, πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Λεωνίδα. Να σε καλά, Λεωνίδα. Καλημέρα στο Χρήστο, τον Κανακάκη, ο οποίος μου γράφει ότι αυτά τα παραμύθια που θέλουν να σώσουν τον πολίτη, ότι όλα τα επιδόματα και τα λεφτά πάνε στον πολίτη, σε ποιον τα λένε. Όλα τα επιδόματα και τα λεφτά τα παίρνουν κάποιοι μεγαλοδικηγόροι, μεγαλογιατροί, πρόεδροι των κομμάτων, όπως το Λαός, το Βουγκαμπούρι εννοεί, και τα λοιπά, που δεν έχουν κανένα έλεγχο. Εγώ, σαν πολίτης τόσα χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, έχω πάρει με 13.000 ευρώ εισόδημα, δεν έχω πάρει ποτέ καμία βοήθεια, ποτέ κανένα εισόδημα, δεν έχω δει στο μισθό μου τίποτα αντιθέτως. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Κύριε Παπαγιάννη, απλά μια καλημέρα θέλω να σας πω. Σας ακούω χρόνια, αλλά δεν σας είχα στείλει ποτέ κάποιο μήνυμα ή έστω μια καλημέρα. Είπα να το κάνω σήμερα, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά τα θέματα που θα ήθελα να αναφερθώ, αλλά για σήμερα θα αρκεστώ στην καλημέρα μου προς εσάς και τους συνεργάτες σας. Να είσαι καλά, αγαπητέ Ανδρέα. Ευγενέστατε, κύριε Ανδρέα, και έχεις και τη δική μας καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Η κυρία Στεριοπούλου ζητά και σωστά να ενημερώσουμε τους ακροατές να ελέγξουν εάν στο Δήμο που ανήκουν έχουν ενημερώσει τις ονομασίες που έγιναν με τον Καποδίστρια. Το 2010 εγώ ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ, διότι μετά ζητούν ληξιαρχική πράξη γέννησης και ξεμπέρδεψα προχθές. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον κύριο Γιάννη Κανελόπουλο, αντιπύραχο, είναι αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο. Απορώ με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι τόσο άσχετος. Τον βοήθησε η δημοσιογράφος και συνέχιζε να λέει για το καλώδιο τηλεφώνου. Απορώ επίσης και με ορισμένους που τον υποστηρίζουν τόσο φανατικά. Καλημέρα στο Γιώργο από τη Λιβαδιά. Να σε καλά, φίλε Γιώργο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Σωτήρη από την Αμοργό. Καλημέρα, Γιάννη. Κοίταξε λίγο και την είδηση των τελευταίων ημερών για απάτες με τις θαλάσσιες διακομιδές ασθενών από τα νησιά μας. Μπλέκονται υπάλληλοι κέντρων υγείας, γιατροί και τελωνιακοί. Το είδα το θέμα από το ρεπορτάζ του Τάσου Τέλογλου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αν δεν κάνω λάθος. Και πραγματικά είναι το θέμα εντυπωσιακά αρνητικό, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει στηθεί μια μεγάλη κομπίνα και εκεί, αγαπητέ φίλε ακροατή. Καλημέρα στον φίλο τον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Άκουσα τα σχόλια και την αυτοκριτική του Δημήτρη του Καλογερόπουλου και θυμήθηκα πως πριν μια εβδομάδα που μιλούσες με την Ιωάννα Γκελεστάτη, που ήταν δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και πάει προς Σαμαρά, νόμιζες ότι ανήκει στο κόμμα Τσίπρα, έτσι όπως εκφραζόταν, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον κύριο Κιμ Νιονί, το δικηγόρο, που επισημαίνει ότι από χθες στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας υπάρχει δυνατότητα μέσω τηλεδιάσκεψης να ολοκληρώνει τη διαδικασία εκδίκασης αναφορών και καταγγελιών υπό προϋποθέσεις, κυρίως όμως από απόσταση από τις υπηρεσίες επιθεώρησης.

0: Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική γραμμή η αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, η εργατολόγος. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Νέα εγκύκλειος του Υπουργείου Εργασίας από 1η Νοεμβρίου. Υποχρεωτική ισότητα αμοιβές ανδρών, γυναικών, δικαιώματα εργαζομένων, υποχρεώσεις εργοδοτών. Σε ακούμε με πολύ προσοχή για να σου μεταφέρω και ένα-δύο μηνύματα από φίλες ακροάτες και ακροατές στη συνέχεια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, είχε ψηφιστεί νόμος το καλοκαίρι, ο 5316 του 26, στον οποίο ενσωματώθηκε ευρωπαϊκή οδηγία, όπως έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, για την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Τώρα λοιπόν με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας που απευθύνεται μόνο στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, έχουμε τις διευκρινήσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι διατάξεις του συγκεκριμένου νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα ορίζονται και κάποιες υποχρεώσεις για τα άτομα, για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 100 άτομα και πάνω. Τα βασικά στοιχεία είναι ότι μπορεί κάποιος να ενημερώνεται πριν ακόμα από την πρόσληψή του για το ποιος θα είναι ο μισθός του, για το αν θα είναι διαφορετικός αν είναι κάποιος άντρας ή γυναίκα, που έχει τα ίδια κριτήρια, τα ίδια βασικά προσόντα, τυπικά προσόντα και εργάζεται στις ίδιες ώρες, όχι διαφορετικές υπερορίες και υπερεργασίες οπωσδήποτε. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι υπηρεσίες, τα λογιστήρια θα πρέπει να γνωρίζουν ουσιαστικά πώς θα πρέπει να αμοιβούν. Ο εργαζόμενος θα μπορεί και θα έχει το δικαίωμα και μέσα σε 2 μήνες θα πρέπει να το απαντά ο εργοδότης για μήπως τυχόν υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και επίσης εντάσσεται και ο συνήγορος του πολίτη προς υποστήριξη των εργαζομένων.
0: Μάλιστα.
1: Στο κομμάτι αυτό.
0: Να περάσω σε ερωτήματα, ένα-δύο ερωτήματα κρατών. Ο φίλος ο κύριος Μενέλαος Ιωαννίδης ρωτά για συνταξιούχο εκπαιδευτικό από το 16 με ανηλικότητα και με το παλαιό σύστημα ασφάλισης. Εμφανίζεται στα μηνιαία συνταξιοδοτικά του σημειώματα προσωπική διαφορά 100 ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρξε ασφαλισμένος μηχανικός στον κυρίως λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ για 32 χρόνια, οπότε και διέκοψε την ασφάλισή του. Αναμένει το 28 συμπληρώνοντας τα 67 του χρόνια να πάρει τη σύνταξή του ως μηχανικός. Πώς θα υπολογιστεί αυτή, θα υπάρχει μείωση κατά την υπάρχουσα προσωπική διαφορά? Και αν ναι, γιατί λέγεται ότι καταργήθηκε η προσωπική διαφορά σε αυτή την περίπτωση?
1: Να πούμε ότι από το Δεκέμβριο που θα δοθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου δεν θα βλέπουμε προσωπικές διαφορές.
0: Ούτε σε αυτή την περίπτωση.
1: Ούτε σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Δεν θα υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Θα υπάρχουν οι αυξήσεις το 2,7-2,8, αυτό που ανακοινώθηκε ότι θα ισχύει. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά του, πολύ σωστά γνωρίζει ο ίδιος ότι στα 67, εφόσον έχει πάνω από 16 χρόνια ασφάλιση σε ένα διαφορετικό τομέα, θα πάρει μία δεύτερη σύνταξη, η οποία όμως δεν θα συμπεριλαμβάνει την εθνική. Τα 446 θα πάρει μόνο μία δεύτερη ανταποδοτική.
0: Νομίζω ήταν σαφή η απάντησή σου. Τι ρωτάνε, έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης για ορισμένα γραφεία που κάνουν αιτήσεις σε εξοδικαστικό και φυτρώνουν σαν μανιτάρια. Εσύ ως δικηγόρος, που ξέρεις καλά τα θέματα, τα οικονομικά, τα εργασιακά, τι συμβουλή θα δώσεις στον κόσμο? Πού να απευθύνεται, σε ποιον υπεύθυνο επιστήμονα και επαγγελματία?
1: Σε δικηγόρους. Σε εξειδικευμένους για τον εξοδικαστικό, γιατί κρύβει πολλές παγίδες και κυρίως αυτοί που είναι κοντά στη σύνταξη δεν έχουν καμιά ωφέλεια από τον εξοδικαστικό για οφειλές στον ΕΠΚΑ, όχι στην εφορία ή σε τράπεζες ή οπουδήποτε αλλού. Άρα να συμβουλεύονται και έναν εργατολόγο αν θα πρέπει να εντάξουν τις οφειλές τους στον ΕΠΚΑ, στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Real FM.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
10: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με το αληθινό ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο μας ακούτε και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και ακροατές εντός και εκτός Ελλάδας.
12: Στα μάτια σου.
0: Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί και τις Παρασκευές βεβαίως 10-12 το πρωί. Ο Αντώνης Μορτάκης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και η κυρία Λίντα Γιανοπούλου στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email studio 3lfm.gr. Ρωτάνε δύο-τρεις φίλες ακροάτρες και ακροατές. Όπως ο φίλος ο Εμμανουήλ Κάρδαρης, καλημέρα σας κύριε Κάρδαρη, και ο φίλος ο Παύλος. Τι συμβαίνει, υπάρχει έντονη οσμή από φωτιά στον Πειραιά? Αυτό το οποίο ξέρω και με ενημερωθήκαμε είναι ότι μέχρι το ξημέρωμα έδινε μάχες η πυροσβεστική με τις φλόγες στον Ελαιώνα. Μάλλον προς τα εκεί, μάλλον αυτή είναι η ιστορία που μυρίζει άσχημα. Αφορούσε την φωτιά που ξέσπασε σε μια βιοτεχνία υφασμάτων στην ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα. Ευτυχώς δεν επεκτάθηκε σε άλλες επιχειρήσεις. Τώρα, η ώρα είναι 8 και 46 πρώτα λεπτά. Δεν διαβάσαμε τίτλους εφημερίδων, θα διαβάσουμε μετά τις 9. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο φίλος ακροατής, για μισό λεπτάκι να το δω, ο κύριος Νίκος Μαζαράκης, για την κόρη του που το Σεπτέμβριο έγινε 18 ετών και πέρασε στο Πολυτεχνείο και ξαφνικά φαίνεται στον ΕΦΚΑ ανασφάλιστη, ενώ ήταν ασφαλισμένη στη γυναίκα μου. Μου λέει η κυρία Κάρδαρη για το email σας, κύριε Μαζαράκη, ότι θα πρέπει να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, τμήμα Μητρώου, με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και άμκα μητέρας και κόρης, για να αποκατασταθεί το λάθος. Επαναλαμβάνω. Αναφέρομαι στον κύριο Νίκο Μαζαράκη και το email που μου έστειλε. Να απευθυνθείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας, στο τμήμα Μητρώου με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ΆΜΚΑ Μητέρας, για να αποκατασταθεί το λάθος. Λοιπόν, ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, και για να λέμε και τα τις, επειδή πλησιάζουν οι εκλογές και υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα, θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν τα κόκκινα δάνεια. Τι καινούργια θέματα, τι νέα δεδομένα έχουμε?
5: Έρχονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και κυρίως στις συναλλαγές που έχουν οι πολίτες με τα funds και τους servicers. Ξέρετε πολύ καλά κι εσείς από την εμπειρία σας και από το ρεπορτάζ ότι διαχρονικά υπήρχαν και υπάρχουν παράπονα των πολιτών σε σχέση με τον τρόπο που συναλλάσσονται και επικοινωνούν με τα funds και τους servicers. Και στο κομμάτι της διευθέτησης των χρεών και στο κομμάτι της επικοινωνίας, της αδυναμίας στο να βρουν κάποιον, στο να ενημερωθούν για το δάνειό τους, το δοσολόγιο και το καθεξής. Όλα αυτά τα παράπονα και τις καταγγελίες προσπαθούσαμε και καταφέραμε σε σημαντικό βαθμό να τα αντιμετωπίσουμε τα τελευταία χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές παρεμβάσεις. Και έρχεται και μία ακόμα τώρα οριστική νομοθετική παρέμβαση, πολύ σημαντική, όπου θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε τρία συγκεκριμένα πράγματα βασικά από τα πολλά. Τα τρία σημαντικότερα είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι πλέον καθορίζεται μια τυποποιημένη διαδικασία κάθε φορά που θέλει ένας οφειλέτης να ρυθμίσει το δάνειό του με τον σέρβισερ. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει αυστηρά εντός 6 μηνών από την ώρα που ο οφειλέτης θα ζητήσει τη ρύθμιση, θα πρέπει όλη η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να έχει κατατεθεί πρόταση από τον σέρβισερ, να την έχει δεχθεί, να την έχει απορρίψει ο οφειλέτης και στη συνέχεια να έχει υπογραφεί καινούρια σύμβαση. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν δεδομένο όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιπτώσεις όπου για πολλά χρόνια προσπαθούσε ο οφειλέτης να βρει άκρη με τον σέρβισερ και δεν μπορούσε. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Το δεύτερο είναι ότι άπαξ και ζητήσει ο πολίτης την ενημέρωσή του για το δάνειό του, για το τι οφειλεί υπολείπεται, για το επιτόκιο, για ζητήματα βασικά δηλαδή για το δάνειό του, και ο σέρβισερ δεν τον ενημερώνει, κάτι το οποίο συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις σήμερα, περνούν αρκετοί μήνες για να ενημερωθεί, τότε ενεργοποιούνται ποινές με το πέρας 45 ημερών. Και η βασική ποινή που ενεργοποιείται είναι ότι αναστέλλεται η τοκοφορία του δανείου.
0: Μάλιστα.
5: Αν λοιπόν ένα σέρβισερ αρνηθεί ή αγνοεί τον πολίτη στο να τον ενημερώσει εντός 45 ημερών για την οφειλή του, τότε αναστέλλεται η τοκοφορία.
0: Μάλιστα.
5: Και από εκεί και πέρα και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι υπήρχαν περιπτώσεις, ενώ έχει υπογραφεί σύμβαση, ενώ έχει γίνει η ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού, οι σέρβισερ να συνεχίζουν με διαταγές πληρωμής ή με άλλα ένδικα μέσα να ζητούν απαιτήσεις από τον πολίτη. Και αυτό λοιπόν καταργείται, και όχι μόνο καταργείται, υπάρχει και πέναλτι, 5 επιπλέον δόσεις ουσιαστικά να γλιτώσει ο οφειλέτης εάν το σέρβισερ τον κυνηγήσει ενώ έχει υπογράψει σύμβαση ρύθμισης, και με αυτόν τον τρόπο καταργείται οριστικά και αυτή η τακτική, αν θέλετε, των σέρβισερ. Αυτά είναι τα τρία βασικά.
0: Νομίζω ήταν κατανοητά και τα τρία. Παράνομες στοιχηματικές.
5: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό θέμα. Τελικά τι θα γίνει με αυτές τις κυρίες και τους κυρίους influencers που προέβαλαν, διαφήμιζαν και έπαιρναν χρήματα, εννοείται, έτσι?
5: Και με πολύ μεγάλα ποσά.
0: Πολύ μεγάλα ποσά. Εντοπίστηκαν όλοι, θα κληθούν να πληρώσουν κάποια πρόστιμα, τι θα γίνει ακριβώς?
5: Εδώ λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέχεια εφαρμογής ενός νόμου που ψηφίσαμε πριν από λίγους μήνες, είχαμε και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα γύρω από τον παράνομο στοιχηματικό τζόγο. Και τι ακριβώς συνέβη? Ο νόμος τι προβλέπει? Προβλέπει ότι αν ένα δημόσιο πρόσωπο, ένας λεγόμενος influencer, προβάλλει παίγνια τα οποία είναι παράνομα, παράνομο διαδικτυακό τζόγο για παράδειγμα, έχει και αυτό συνέπειες. Δηλαδή μπορεί να βρει και αυτό στον πελάτη του και να πληρώσει πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση. Αυτό ψηφίστηκε πρόσφατα και ισχύει για πρώτη φορά, ουσιαστικά έγινε τώρα ο έλεγχος για πρώτη φορά, και βγήκαν ουσιαστικά 20 περιπτώσεις influencer οι οποίοι πρόβαλαν, διαφήμιζαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιες...
0: Το θέμα είναι ότι αυτοί πληρώνονταν σε κάποιες πλατφόρμες όπως το PayPal, που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Εσείς εντοπίσατε τα ποσά τα οποία εισέπραταν για τη διαφήμιση?
5: Εμείς έχουμε ξεκινήσει έλεγχο συστηματικό, και φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη. Αλλά όπως και να έχει, έχουμε δει ουσιαστικά για αυτούς τους 20 ότι αποδεδειγμένα πρόβαλαν μέσα από τα κοινωνικά τους δίκτυα τέτοιο είδος παράνομες πλατφόρμες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
5: Και πρέπει να σας πω ότι όλοι αυτοί μαζί οι influencers, mm-hmm. να τους προσθέσεις τους followers, τους ακολούθους που έχουν.
0: Εκατομμύρια, κάποια εκατομμύρια.
5: Ναι, είναι 4 εκατομμύρια ακόλουθοι. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική επίδραση είχαν αυτοί
0: τεράστιο
5: οι νούμερο. Άνθρωποι.
0: Πού μπορεί να ενημερωθεί ένας πολίτης για το ποιες στοιχηματικές εταιρείες είναι οι παράνομες και ποιες είναι νόμιμες?
5: Σωστό, πολύ σωστό το ερώτημά σας. Η Επιτροπή Παιγνίων, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιγνίων,
0: ναι.
5: μπορεί να μπει οποιοδήποτε και να δει και την blacklist, τη μαύρη λίστα δηλαδή των παράνομων διαδικτυακών στοιχηματικών εταιριών και των εγκεκριμένων από την αρμόδια Επιτροπή.
0: Μάλιστα.
5: Εκεί λοιπόν είναι καλό, επειδή μιλάμε για μια αγορά που ξεπερνά κάθε χρόνο το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το 10%.
0: Ο τζίρος είναι αυτός στον οποίο αναφέρεστε.
5: Ο τζίρος, ναι.
0: Ακούστε, 2 δισεκατομμύρια το χρόνο τζίρο, κυρίες και κύριοι.
5: Τζίρος, ακριβώς. Αυτός που μπορούμε να αποκαλύψουμε, έτσι, γιατί αυτό που δεν μπορούμε.
0: Ναι, σωστό.
5: Φανταστείτε, μπορεί να είναι και μεγαλύτερος.
0: Βεβαίως.
5: Και επίσης το 10% του πληθυσμού, του ελληνικού πληθυσμού, σχεδόν συστηματικά ή περιστατιακά, παίζει διαδικτυακό στίχημα. Ναι. Καταλαβαίνετε επομένως πόσο σημαντικό ήταν να μπει μια τάξη και μπήκε μια τάξη επιτέλους. Και στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε, κύριε Τσάπαλε.
5: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. 2 δισεκατομμύρια, φίλες και φίλοι, ο διαδικτυακός τζίρος το χρόνο, μόνο σε αυτά τα οποία χρήματα κινούνται με νόμιμη διαδικασία και φαίνονται. Μπορεί να εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Καντερέ, το μετεωρολόγο μας, να μας πει τώρα τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακό. Καλημέρα, κύριε Καντερέ.
13: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και στους ακροατές του σταθμού.
0: Να είστε καλά. Λίγο πιο δυνατά για να ακούγεστε καθαρά. Ελάτε.
13: Από το απόγευμα θα αρχίσει η μετοπική διαταραχή να επηρεάζει βασικά τη δυτική Ελλάδα και συνέχεια να επεκτείνει στην υπόλοιπη χώρα. Χθες βράδυ είχαμε τοπικές ασθενείς βροχές βασικά, αλλά στην Κέρκυρα έριξε μια καταιγίδα 129 χιλιοστά. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη είναι από το απόγευμα, θα αρχίσει από τα δυτικά με συννεφιές, βροχές και τοπικές καταιγίδες και τα φαινόμενα μαθήματα αυτά να επεκτείνονται προς την υπόλοιπη χώρα. Εξαρτωμένης ίσως της Θράκης και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική λοιπόν αύριο περιμένουμε μετά βασικά το μεσημέρι βροχή και καταιγίδα, ενώ η θερμοκρασία που σήμερα θα φτάσει στους 25 βαθμούς, στους 27, αύριο να πέσει λίγο στους 25, με νοτιάδες χωρίς κάποιο αυτό πρόβλημα. Αυτή λοιπόν η διαταραχή φεύγει την Δευτέρα, αφού αρχικά επηρεάζει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη κλπ. Για να βελτιωθεί στην υπόλοιπη χώρα και όσο ό,τι αφορά τα φαινόμενα. Αλλά να παρατηρήσω εδώ το εξής, ότι αυτή η μεταβολή του καιρού θα δώσει καταιγίδες πάλι, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, αν και σε περιοχές όπως Θεσσαλία, Εύβοια, χωρίς όμως να προσδιορίσουμε πού, πότε και πόσο ισχυρές θα είναι αυτές οι καταιγίδες. Εάν, κύριε Παπαγιάννη, κάποια στιγμή δεν μπορέσουμε σαν χώρα να αποκτήσουμε τα μετεωρολογικά ραντάρ.
0: Μάλιστα. Πάμε το λέτε τώρα και το φωνάζετε αυτό, ναι.
13: Και ελάτε. Το φωνάζω και υπάρχει μάλιστα λύση. Από τα πραγματικά μου βρήκε τη λύση. Υπάρχει ιδιωτικός φορέας. Ας νοικιάσουν λοιπόν αυτόν τον φορέα έως ότου εγκατασταθούν επισήμως τα ραντάρ, να γίνεται τουλάχιστον να ενημερώνει ο ελληνικός λαός. Πάμε λοιπόν τώρα, αυτό θα πήγε. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη έρχεται άλλη διαταραχή, πιο ισχυρή, για περισσότερες ημέρες και με περισσότερα φαινόμενα, να μας απασχολήσει λοιπόν το τριήμερο Τρίτης, Τετάρτης και Πέμπτης, ίσως και την Παρασκευή ακόμη στην Κρήτη.
0: Mm-hmm.
13: Άρα λοιπόν αυτή η εβδομάδα δείχνει να έχει αρκετό ιατό ή με βροχή ή με καταιγίδα και έχει ενδιαφέρον. Επίσης αυτό το τρίμηνο θα πέσει και περισσότερη θερμοκρασία, δηλαδή γύρω στην Αθήνα να έχουμε στους 20 με 22 βαθμούς, θα φανεί δηλαδή αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Έδωσε αυτές τις καλοκαιρινές θερμοκρασίες, άρα δεν μπορεί να συνεχίσει ο καιρός.
0: Άρα στάθη από εβδομάδα, βροχούλες, ποτιστικές φαντάζομαι, όχι καταιγίδες.
13: Θα έχει και καταιγίδες.
0: Θα έχει και καταιγίδες.
13: Αλλά δεν μπορούμε να τις προσδιορίσουμε πότε, πού και πόσο ισχυρές.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ, κύριε Μετεωρολόγε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς ήρθατε, κύριε.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε πόση ώρα πάμε για δελτίο ειδήσεων? Σε ένα λεπτάκι. Α, έχουμε 2 λεπτάκια. Ωραία.

0: να διαμαρτύρεσαι για τα δρομολόγια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Η δημοτική αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας έχει αγριέψει, μου γράφει. Γιάννη Αβέρτα, τα μηχανάκια σε πεζοδρόμια. Καλημέρα στον Αντώνη Πτωμενίδη. Στείλε μου και το επώνυμό σου, βρεσί Αντώνη, για να διαβάσω το μήνυμα. Να το διαβάσω ολόκληρο το μήνυμα και να ξέρω και ποιος είσαι. Ο Αντώνης Πτωμενίδη δεν λέει κάτι. Στείλε μου το επώνυμό σου και το διαβάζω. Ευχαρίστω. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Γιάννη. Διαβάζω τώρα ένα δημοσίευμα σχετικά με τους πομάκους της Θράκης. Τους έχει η ελληνική πολιτεία υποχρεωτικά την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, ενώ οι ίδιοι δεν το θέλουν. Πραγματικά πόσο εγκληματικό. Πότε τέλος πάντων θα σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας, γράφει, για ένα μεγάλο θέμα για το οποίο έχουν δημοσιευθεί αρκετές αναλύσεις και εξαιρετικά έγκριτες, αγαπητέ φίλε Δημήτρη. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, τον τακτικό ακροατή, ο οποίος διαμαρτύρεται. Έχω ρωτήσει στο Δήμο της Αθήνας τι γίνεται με το κολυμβητήριο της Γκράβας και μου έχουν διαβεβαιώσει, να το πω διαφορετικά, ότι το κολυμβητήριο, το οποίο πράγματι δεν λειτουργεί από τον Αύγουστο του 25, θα λειτουργήσει τις επόμενες εβδομάδες. Δεν μου έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία, αγαπητέ φίλε. Πρέπει όμως κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που πηγαίνει στο κολυμβητήριο της Γκράβας, του Δήμου της Αθήνας. Λειτουργεί υπό την εποπτεία και υπό τη διαχείριση του Δήμου της Αθήνας. Λοιπόν, έχω και άλλα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, το Στιακάκι από το Ηράκλειο. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα. Τα μηνύματα με σχόλια τα οποία θέλουν χρόνο θα τα διαβάζω μετά τις 9. Μετά τις 9. Θωμάς Γεράκης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής και δημοσκόπος της εταιρείας Mark. Γιώργος Αυτιάς, μετά τις 9.30 να δούμε όλα τα τελευταία νέα σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής, την επιτυχία που καταγράφηκε, κυρίως λόγω της θεσμικής ιδιότητας και της παρέμβασης του Κυριάκου Πιερακάκη όσον αφορά τις εξελίξεις με την ρήτρα διαφυγής, δηλαδή αυτά τα οποία συζητούμε τόσο καιρό, αν μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας επιπλέον δημοσιονομικής στήριξης για την ενέργεια. Σε πολύ λίγο λοιπόν και πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκε.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
4: Συνδέσε για κλιματιστικό.
5: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. 3 εκατομμύρια τόνους δίζελ θα διαθέσει η Ρωσία στην Αμερικανική και τη

0: Η διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία, όπως τη χαρακτήρισε, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα δώρα στη Μόσχα δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη, η Μόσχα θα ανταποδώσει με τρόμο, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα μετά την απόφαση της Κομισιόν να εγκρίνει για την Ελλάδα την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα που την νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Επίσης κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργούν οι διόργα και το αεροδρόμιο.
1: Δύο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός, επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική στις Ανέλα Ρέρανα των Άνω Λιωσίων. Ο Μοντέρο με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά Επηρεωτικά. Άνεμη νότια έως 5 βοφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να ρίξουμε μια ματιά στις εφημερίδες του Σαββάτου. Φοβερό θέμα από την Καθημερινή. Influencer θέλει να γίνει ένας στους τέσσερις εφήβους. Τι δείχνει η έρευνα του ΕΚΠΑ? Το κρατάμε, έχει ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Βέβαια, σου λένε τα παιδιά, σπουδάζουμε, κάνουμε, το εύκολο χρήμα βγαίνει αλλού. Ποιο μέσο θέρμανσης συμφέρει περισσότερο? Κεντρικό θέμα στην απογευματινή. Συγκρίνει η εφημερίδα το Νοέμβριο του 25 με το Νοέμβριο του 26. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου πατάει γκάζι το Πασόκ. Συσπήρωση και αντεπίθεση σε όλα τα μέτωπα, γράφει η εφημερίδα. Παραδοχή από την εφημερίδα Κόντρα, που δεν στηρίζει Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα εξασφάλισε ο Πιερακάκης. Μετά από σκληρή μάχη που έδωσε στην Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup, ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην ενέργεια και για μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ελληνική νίκη στην Ευρώπη, παράθυρο για νέα μέτρα. Τι φέρνει η απόφαση της Κομισιόν, με φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη. Τα νέα του Σαββατοκύριακου. Μεγάλη ροή μαύρου χρήματος, ελληνικό ξέπλυμα στις βαλτικές χώρες. Κεντρικό θέμα στα νέα του Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε καύσιμα, αλλά με υψηλό κόστος, ζεστός, αλλά ακριβώς ο χειμώνας. Η Δημοκρατία. Τρικυμία εν κρανίο, με φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατασκευάζει την πραγματικότητα που τον εξυπηρετεί, γράφει η εφημερίδα. Η εφημερίδα των συντακτών για το θέμα με τα έργα στην Κυψέλη. Ήξεραν για το μετρό και το συγκάλυψαν. Έχει κεντρικό θέμα στην πρώτη σελίδα, με δεύτερο η εξέγερση της γενιάς A. Ο ριζοσπάστης του Σαββατοκύριακου έχει κεντρικό θέμα την απεργιακή κλιμάκωση των συνδικάτων, κάλεσμα σε αγωνιστικό διεθνιστικό ξεσηκωμό.

0: Πάμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία κυκλοφορεί μία φορά την εβδομάδα κάθε Σάββατο, η οποία έχει κεντρικό θέμα: ο Σαμαράς προτείνει Καραμαλή για πρωθυπουργό, η συνωμοσία του Μεσίνιου πολιτικού, με διπλή φωτογραφία του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά. Και κλείνουμε, φίλες και φίλοι, με την μεγαλύτερη Free Press εφημερίδα της χώρας, την Alpha Free Press, η οποία έχει κεντρικό θέμα: η Ελλάδα στη νέα σκακέρα ισχύος, δημογραφικό εθνικό σχέδιο με 19 μέτρα και ενίσχυση για την ενέργεια. Υπάρχουν και οι δύο lifestyle εφημερίδες: η Εσπρέσο, φιλοχρήματη τοξοτίνα και εκρηκτικός παρθένος, ο πόλεμος των άστρων Βύση Καρβέλα έχει κεντρικό θέμα, και τι άλλο θα έχει κεντρικό θέμα και η On Time του Σαββατοκύριακου: ραντεβού στα δικαστήρια, ο συνθέτης της απαγορεύει να λέει τα τραγούδια του Στάκρα, η κόντρα Καρβέλα Βύση. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό αναλυτή, δημοσκόπο της εταιρείας Mark, τον κύριο Θωμά Γεράκη. Καλημέρα, κύριε Γεράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Με πολύ χαρά σας ακούμε για να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό σκηνικό. Θέλω ένα σχόλιο για τη συνέντευξη Μητσοτάκη στο Sky. Πώς σας φάνηκε αυτό το περί 25%? Ο καθένας δίνει τη δική του ερμηνεία, βέβαια. Το όριο του 25% δηλαδή για αλλαγή εν κινήσει και το μήνυμα που έστειλε ο Μητσοτάκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν δει κανείς και τις δημοτικότητες ή την καταλληλότητα για πρωθυπουργός, έχει ποσοστά που δεν δείχνουν, ας πούμε, αυτό το 25%. Δηλαδή, ακόμα και στη πρόθεση ψήφου στις εκτιμήσεις όλων των δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν προκύπτει.
0: Δηλαδή, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, μάλλον δεν θα έπαιρνε κάτω από 25%.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εμείς αυτό που έχουμε, τι έχουμε τώρα εμείς. Εμείς έχουμε μια καταγραφή των εκλογικών συσχετισμών στην έναρξη, ας πούμε, μιας άτυπης προεκλογικής και μακράς περίοδου. Mm-hmm. Βλέπουμε και τις στάσεις. Αυτό που προκύπτει τώρα ως φωτογραφία της στιγμής, ας πούμε, να χρησιμοποιήσω έτσι ένα κλισέ, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, και αναφέρομαι τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις που είδαν αυτό το διάστημα, ότι το φως της δημοσιότητας, η Νέα Δημοκρατία είναι υπέρ του 30. Βέβαια, αυτό δεν είναι και κάτι καινούριο. Συνεχώς και αδιαλείπτως είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι πρώτο κόμμα. Από τότε που εξελέγει ο κ.
0: Μητσοτάκης, ναι, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια με τη φθορά της, με χαμηλότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει το 23, αλλά μεγαλύτερο από ό,τι στις ευρωεκλογές. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια σταθερότητα στις καταγραφές. Ναι. Οι μετακινήσεις οι μεγάλες που παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα, αν δούμε και τις χρονοσειρές, είναι στο χώρο της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάτε δηλαδή ότι στη δεύτερη θέση τα τελευταία δύο χρόνια είδαμε 4 κόμματα.
0: Ναι. Έτσι.
1: Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε την Ελλάς στη δεύτερη θέση. Βέβαια, φαίνεται ότι σταθερά, αλλά φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή της. Αν υποθέσει, υπολογίσει κανείς ότι η βασική δεξαμενή του κυρίου Τσίπρα είναι η ψηφοφόρη ΣΥΡΙΖΑ του 23, αυτό το 17%, και για να μπορέσει να δούμε μια αύξηση στα ποσοστά του αυτού του κόμματος και τα λοιπά, σημαίνει ότι θα δούμε μια έντονη διείσδυσή του στο κέντρο που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Αν σας ζητούσα να ρισκάρετε μια πρόβλεψη στην περίπτωση που είχαμε την Κυριακή εκλογές, ποιο κόμμα κατά τη γνώμη σας θα τερμάτιζε δεύτερο, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όλες οι καταγραφές δείχνουν ένα πλεονέκτημα της Ελλάς. Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε είναι μια σταθερότητα των ποσοστών της Ελλάς και μια ελαφρά κάμψη δηλαδή μετά την ΔΕΘ, και μια στατιστικά σημαντική, θα έλεγα, τάση αύξησης των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι αντέχει εκατέρωθεν δηλαδή, γιατί δέχεται πιέσεις και εξ αριστερών και εκ δεξιών. Αυτή τη στιγμή, αλλά προσέξτε τώρα, αυτά είναι για το σήμερα. Όταν μιλάμε για εκλογές και προσπαθούμε, ας πούμε, να κάνουμε μια πρόβληψη τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές, εδώ έρχομαστε μπροστά σε κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Δηλαδή, για να δώσουμε αυτή την απάντηση. Παράδειγμα,
0: μάλιστα,
1: δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές.
0: Προφανώς. Θα ερχόμουν τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον.
0: Ναι,
1: δεν ξέρουμε τα γεγονότα τα οποία θα συμβούν μέχρι τις εκλογές. Και ένα σημαντικό που πολλές φορές το υποτιμούμε, γιατί μας φαίνεται αμεληταίο, αλλά δεν είναι, είναι το δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και το μέγεθός του. Δηλαδή, θα έχουμε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα αν δούμε μια μικρότερη αποχή, μια μεγαλύτερη αποχή, αλλά και τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, αν από την κάλπη λείπουν, ας πούμε, σχετικά νεότερες ηλικίες θα είναι διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αν λείπουν μεγαλύτερες, ναι, θα είναι πάλι διαφορετικό.
0: Να έρθουμε λοιπόν λίγο.
1: Λοιπόν, έχουμε πολλά, ναι, ερωτήματα και
0: βεβαίως.
1: Ναι, μην μπερδεύουμε τις προσοχές.
0: Προφανώς, σας ακούμε πολύ προσοχή, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Έχουμε δύο υποδιαμόρφωση νέα κόμματα.
1: Ναι.
0: Το ένα είναι του κυρίου Σαμαρά, το οποίο δεν ξέρουμε, δεν έχει μετρηθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Και το δεύτερο είναι το κόμμα το οποίο θα κατέβει, θα υποστηρίξει, δεν το έχω καταλάβει ακριβώς πώς, ναι, θα γίνει, το οποίο αφορά τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Ας ξεκινήσουμε με το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Κατά την δική σας γνώμη, οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν το ενδυνάμει κόμμα Σαμαρά, πού κινούνται τώρα, στη ζώνη των αναποφάσιστων, στη Νέα Δημοκρατία, σε άλλο κόμμα δεξιότερα της Νουδού, δεν απαντούν, πώς τους προσδιορίζετε αυτούς?
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορούμε να μετρήσουμε ένα κόμμα το οποίο δεν υπάρχει. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, αν δημιουργηθεί, αλλά βρισκόμαστε τώρα ότι το συζητάμε, είναι ένα λευκό χαρτί που καθένας μπορεί να προβάλλει τις, πώς το λένε, το πώς πιστεύει ότι θα είναι αυτό το κόμμα. Δεν έχουμε τα στελέχη και τους υποψήφιους βουλευτές, δεν έχουμε μια προγραμματική διακήρυξη, εν πάση περιπτώσει, και δεν έχουμε μια σαφέστατη απάντηση, αυτό το the reason why που λένε οι Αγγλοσάξονες, γιατί να σε ψηφίσω. Δηλαδή, τι όφελος θα έχω να ψηφίσω Σαμαρά και δεν ψηφίσω οποιοδήποτε άλλο κόμμα που διεκδικεί την ψήφο μου. Οπότε, ας περιμένουμε. Το μόνο που μπορούμε να μετράμε αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό εξαντλεί και τα ωριά του, είναι η δεξαμενή, αν υπάρχει κάποια δεξαμενή. Μια θεωρητική δεξαμενή δηλαδή αυτού του κόμματος. Βέβαια και εδώ υπάρχουν θέματα, διότι αν κάποιος, ας πούμε, σήμερα απαντάει στο ερώτημα θα μπορούσατε να ψηφίσετε τον κύριο Σαμαρά, ας πούμε, μπορεί να απαντήσει θετικά. Αν κάνεις τον ίδιο ερωτώμενο, στον ίδιο πολίτη και θα μπορούσατε να ψηφίσετε και ένα κόμμα Κασιδιάρη, ένα κόμμα Τη Νίκη, θα δείτε σε πολλά και από αυτά τα κόμματα λέει ναι, θα μπορούσα να ψηφίσει. Από αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε μόνο μια θεωρητική δεξαμενή.
0: Μάλιστα.
1: Η αλήθεια είναι ότι και όταν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, για να μην υπεκφύγω της ερώτησής σας, μιλάμε για δύο μεγέθη. Μιλάμε για το 41% που είχε πάρει στις εκλογές.
0: Στις τελευταίες εκλογές, ναι.
1: Και μιλάμε και για το 30-31% τώρα. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν,
0: ναι,
1: η δεξαμενή, η θεωρητική δεξαμενή του κ. Σαμαρά κατά 50% αφορά ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας του 23,
0: ναι,
1: οι οποίοι όμως τώρα έχουν εγκαταλείψει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα, στην περίπτωση που δημιουργήσει κόμμα ο Αντένης Σαμαράς, όταν το δημιουργήσει, οι ψηφοφόροι αυτοί δεν θα φερεθούν από την εκλογική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, όχι στο βαθμό που φαίνεται. Προφανώς θα γίνει κάποια ζημιά και μία-δύο ψήφους να πάρει τη
0: συνέχεια.
1: Προφανώς θα κάνει μια ζημιά, την οποία όμως θα τη δούμε στη συνέχεια.
0: Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε μέχρι τώρα, πόσο μεγάλο είναι σήμερα το ποσοστό των αναποφάσεων 7-8 μήνες πριν τις εκλογές, συγκρίνοντας, προσέξτε, με τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Και εξαρτάται τώρα, πρέπει να δει κανείς τις διαφορές από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Να έρθω εγώ στις δικές μας.
0: Στις δικές σας. Ως διευθύνων σύμβουλος της Μάρξ, στις δικές σας δημοσκοπήσεις.
1: Οι αναποφάσεις σε εμάς είναι της τάξης του 10 με 12%. Εκεί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, όταν αναφερόμαστε σε γκρίζα ζώνη, θα πρέπει να προσθέσει κανείς και ένα ποσοστό που μας λέει ότι δεν ξέρω αν θα πάω να ψηφίσω ή όχι, και ένα ποσοστό που λέει εγώ θα ψηφίσω άκυρο λευκό, που δεν προσμετρώνται.
0: Αυτό δικά, σε σχέση λοιπόν με τις προηγούμενες εκλογές από τις δικές σας δημοσκοπήσεις είναι περίπου το ίδιο.
1: Περίπου το ίδιο, περίπου, ναι, το ίδιο. Τώρα τι ξέρουμε για αυτούς τους ανθρώπους? Καταρχήν, η αναποφάσιση είναι αυτό που είναι. Έτσι. Δηλαδή, ναι, δεν έχω αποφασίσει. Δηλαδή, και δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι.
0: Ναι. Δεν έχω αποφασίσει ή αποφεύγω να δηλώσω την επιλογή μου?
1: Όχι. Συνήθως είναι πραγματικά αναποφάσιστη, γιατί το βλέπουμε και από τα ποιοτικά στοιχεία όταν αναλύουμε αυτό το κοινό. Αυτό που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, δηλαδή 3-4 αναποφάσιστοι είναι γυναίκες. Ηλικιακά είναι μέσης ηλικίας, δηλαδή από 35 έως 55 ετών είναι κοντά στο 50% των αναποφάσιστων.
0: Ναι.
1: Τώρα, όσον αφορά τα πολιτικά τους χαρακτηριστικά, το 33% δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είχε ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023. Και όσον αφορά την πολιτική του ταυτοτοποθέτηση, φαίνεται ότι στο μείγμα των αναποφάσεων περισσότεροι είναι κεντροδεξιοί,
0: ναι,
1: κεντρώοι, ας πούμε.
0: Από τις δικές σας αναλύσεις, αυτό το ποσοστό της γκρίζα ζώνης των αναποφάσεων ψηφοφόρων, πόσο πιθανό κατά τη γνώμη σας Πόσο μάλλον πιθανό είναι να στραφούν σε μεγαλύτερα κόμματα ή σε μικρότερο? Υπάρχει μια τέτοια αντιστοιχία, μια τέτοια διαπίστωση?
1: Ναι, δεν μπορεί να το υπολογίσει, κύριε Παπαγιάννη, γιατί έχουμε δει, ας πούμε από την εμπειρία που έχουμε σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, έχουμε δει περίπτωση που στην πλειοψηφία του στρέφονται, ας πούμε, στα μεγαλύτερα κόμματα και κυρίως στο πρώτο κόμμα. Αυτό έγινε και το 23. Δηλαδή,
0: αυτό
1: που...
0: το οποίο λέμε, δηλαδή το ρεύμα του νικητή αποτυπώνεται.
1: Ναι. Και όχι, κοίταξε, υπάρχει και μια άλλη, πώς το λένε, προσέγγιση που είναι ότι θα μοιραστούν αναλογικά, δηλαδή ότι θα ψηφίσουν...
0: Συνήθως τι συμβαίνει?
1: Δεν υπάρχει συνήθως, είναι ανάλογα τις συνθήκες της εκάστοτε εκλογικής αναμέτρησης. Πάντως είναι ψηφοφόροι οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοποιημένοι από την κυβέρνηση σε σχέση με το μέσο όρο των ψηφοφόρων, των αποφασισμένων, και δεν βλέπουν εναλλακτική λύση σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι λυπεί οι αποφασισμένοι.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Δικαίως, ας πούμε, πώς το λένε, εξηγείται δηλαδή το γιατί είναι αναποφάσιστοι.
0: Εγώ θα επιμείνω σαν αναποφάσιστους και στους νέους ψηφοφόρους, γιατί κατά τη γνώμη μου η δική σας ανάλυση αυτό έχει μεγαλύτερο. Από τη δική σας ανάλυση αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για να κατανοήσουμε τις συμπεριφορές του εκλογικού σώματος. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι, οι οποίοι αποφασίζουν την τελευταία στιγμή, την τελευταία εβδομάδα,
1: τις τελευταίες. Βεβαίως.
0: Με τι κριτήρια αποφασίζουν? Την καθημερινότητα του πολίτη, τα δικά τους προβλήματα, τα οικονομικά? Την εργασία, την ασφάλεια, κάποιο άλλο πολιτικό γεγονός?
1: Τώρα να πω το εξής. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια.
0: Προφανώς.
1: Πολλές φορές κάνουμε αναλύσεις κριτηρίων και με ποια κριτήρια, έτσι, για να κάνουμε και μια εντύπωση ότι ομαδοποιούμε πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο, προφανώς όλα παίζουν ρόλο, το ρόλο τους, αλλά θεωρώ ότι το βασικό κριτήριο είναι η οικονομία. Δηλαδή πώς μετατρέπεται αυτή η καλή πορεία της οικονομίας της χώρας στη τσέπη του κάθε ψηφοφόρου, να το βλέπει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το στοίχημα. Και θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα που θα κρίνει, και προφανώς θα κάνουν και αναποφάσεις πριν πάνε στην κάλπη, είναι ποιο από τα κόμματα που διεκδικεί την ψήφο μου μπορεί να μου εξασφαλίσει μια καλύτερη καθημερινότητα, μια καλύτερη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το βασικό και κεντρικό.
0: Θέλω να πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων από εμένα για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Να δούμε το εξής. Από τα δικά σας κριτήρια, από τις δικές σας έρευνες, οι ψηφοφόροι που δεν πήγαν να ψηφίσουν στις προηγούμενες εκλογές, του 23 κατά κύριο λόγο, αλλά και στις προηγούμενες, υπάρχει πιθανότητα ένα μεγάλο ποσοστό αυτό να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει να ψηφίσει στις επόμενες?
1: Ναι, πιθανό. Κοιτάξτε, εμείς στις υποθέσεις εργασίας μας υπολογίζουμε και ένα ποσοστό νέων ψηφοφόρων, ιδίως, ας πούμε, όταν εισέρχονται και νέα κόμματα στο πολιτικό σκηνικό. Προφανώς υπάρχει μια υπόθεση εργασίας ότι μπορεί να είναι η συμμετοχή μεγαλύτερη. Αυτό όμως δεν το γνωρίζουμε. Και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαγιάννη. Όντως, ένα θέμα είναι το, σας το είπα και προηγουμένως, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν, ποια θα είναι η αποχή στις δημοσκοπήσεις? Η αποχή υποεκτιμάται, και υποεκτιμάται για τον εξής λόγο: όσοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, σωστό.
1: Άρα λοιπόν, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα επακριβώς θα το γνωρίζουμε μόνο την ημέρα των εκλογών. Και ας πούμε, επειδή και το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει και κάποια στοιχεία από το πρωί, δηλαδή πόσοι ψήφισαν έως στις 12 η ώρα, στις 1.
0: Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη συμμετοχή.
1: Θα το γνωρίζουμε τότε. Νωρίτερα, και θα το συνυπολογίσουμε, ας πούμε, στην εκτίμηση του Exit Poll, γιατί μην ξεχνάτε ότι όταν μιλάμε για προβλέψεις, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλεία ερευνητικά για να προβλέπουν αποτελέσματα. Mm-hmm. Τις στάσεις μετράνε, γιατί έχουμε αναποφάσεις τους, μετράνε προθέσεις οι οποίες πιθανόν να αλλάξουν, και το έχουμε δει. Δηλαδή, αλλάζουν οι προθέσεις, έχουν αυτό το ελάττωμα. Ενώ, ας πούμε, στο exit poll, τι μετράμε? Δεν μετράμε πρόθεση, αλλά μετράμε συγκεκριμένη πράξη που έχει τελεστεί πριν 5 λεπτά και δεν υπάρχουν αναποφάσεις. Άρα,
0: Μάλιστα.
1: λοιπόν, εάν γνωρίζουμε και το ποσοστό της συμμετοχής, μπορεί με μεγάλη ασφάλεια να προβλέψει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το exit poll είναι προβλεπτικό εργαλείο.
0: Προφανώς, γιατί τότε θα έχετε εικόνα από τη συμμετοχή ή όχι. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, οι αναποφάσιστοι συνδέονται τελικά με την αποχή? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο μέχρι στιγμής κανένας συναδελφός σας δεν μου έχει απαντήσει ξεκάθαρα. Αυτοί οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εκλογές είναι και αναποφάσιστοι, ή είναι οργισμένοι πολίτες που έχουν συνειδητή επιλογή αλλά τελικά δεν πάνε να ψηφίσουν?
1: Αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά εγώ θα συμφωνήσω ότι οι αναποφάσιστοι έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες αποχής. Τη στιγμή δηλαδή που δεν τους ικανοποιεί κανένα πολιτικό κόμμα και γενικά έχουν μια συνολική απογοήτευση, αυτό μπορεί να μετατραπεί σε μια πράξη, σε μια συμπεριφορά αποχής, ας πούμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε χάσει εκατομμύρια ψηφοφόρους λόγω της απογοήτευσής τους και της αίσθησης, της εντύπωσης που έχουν ότι η πολιτική, είτε με ΙΤΑ είτε με μικρόν Ιώτα δεν είναι ικανή, δεν μπορεί,
0: κατανοητό,
1: αδυνατή να λύσει τα προβλήματά του.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι. Ας αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση, ας αφήσουμε τα ποσοστά, τα κόμματα κτλ. Από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών που έχετε κάνει μέχρι τώρα από την εταιρεία δημοσκοπήσεων DMARC, τη δική σας εταιρεία,
1: ναι,
0: προκύπτει ότι σε αυτές τις εκλογές θα κυριαρχήσει η ψήφος επιδοκιμασίας και επιλογής προσώπου για τον επόμενο πρωθυπουργό ή η ψήφος αποδοκιμασίας?
1: Και τα δύο. Τώρα από εκεί και πέρα το ερώτημα είναι σε τι ποσοστό θα επικροτήσει μία ή άλλη. Εμείς αυτή τη στιγμή, μιλώντας για ποιοτικά στοιχεία, αυτό που βλέπω είναι μια πολύ μεγάλη ανησυχία για το χειμώνα που έρχεται.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι η πρώτη φορά ίσως που έχει να κάνει με δύο πράγματα. Όχι μόνο με το οικονομικό. Προφανώς είναι το οικονομικό, με την ακρίβεια, με την ενέργεια, με όλα αυτά τα θέματα δηλαδή, που έχουν να κάνουν με τη δυσκολία την οικονομική. Αλλά εδώ προστίθονται, ας πούμε, και τα γεωπολιτικά, που υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία και για τα γεωπολιτικά και κυρίως για τις σχέσεις μας με τους γείτονες. Δηλαδή
0: υπάρχει μια ανησυχία για τα εθνικά θέματα.
1: Τέσσερις, ας πούμε, ανησυχούν ότι μπορεί να βλέπουν, ας πούμε, πιθανό ένα επεισόδιο, ας πούμε, στις μεταξύ των δύο χωρών, και ένα 40% ανησυχεί πολύ, δηλαδή θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Τα μεγάλα γεγονότα όπως αυτά, όπως αυτό για παράδειγμα της έλευσης και των συναντήσεων που είχε ο Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Ελλάδα, καθορίζουν, παίζουν ρόλο, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε έναν βαθμό ή όχι?
1: Όλα έχουν τη σημασία τους. Αλλά εγώ σας λέω το εξής: το ένα είναι η οικονομία και κατά πόσο, και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο προφανώς. Καμία κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχει ακρίβεια, ας πούμε, στη χώρα της, αλλά το θέμα είναι ότι πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες ότι αντιμετωπίζει αυτή,
0: ναι,
1: την ακρίβεια. Άρα λοιπόν το ένα στοίχημα είναι αυτό, και ένα δεύτερο πώς θα επιδράσουν συνολικά τα γεωπολιτικά, γιατί το έχουμε πει και άλλη φορά ότι σε περίοδους έτσι πολύ πολύ μεγάλης ανασφάλειας εμφανίζεται το φαινόμενο της, αυτό που λέμε, της εισπύρωσης γύρω από τη σημαία. Που ευνοεί, ας πούμε,
0: τις
1: κυβερνήσεις. Mm. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ νωρίς. Γι' αυτό το λέω ότι προχωράζοντας στις εκλογές δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, και ένα από αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι τα γεγονότα που θα επακολουθήσουν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Γεράκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα συνέντευξη και το διάλογο. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας δημοσκοπήσεων Mark. Νομίζω ότι είπε ενδιαφέροντα πράγματα, και τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κρύβονται πίσω από τα ποσοστά των κομμάτων και πίσω από τα ίδια τα κόμματα. Τι θα γίνει με την γκρίζα ζώνη των αναποφάσεων ψηφοφόρων? Αν υπάρχει διάθεση συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές? Η διάθεση συμμετοχής συνδέεται με την επιδοκιμασία ή την τιμωρητική ψήφο? Είπε πολύ σημαντικά πράγματα που, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εδώ, οι περισσότεροι εκ των ακροατών τα έχουν αντιληφθεί και έχουν κάνει και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells, ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας, που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Γιαγιά μου, τι έχεις?
10: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
9: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
10: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
9: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
10: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
11: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Λίντα Γιαννοπούλου. Η Ρωσία θα διαθέσει στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά 3 εκατομμύρια τόνους ντίζελ μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Ρωσία θα ανταποδώσει με τρόμο, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Κινδύνευσε επίσης βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. Σώα εντοπίστηκε σε επιχείρηση του λιμενικού 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάθος 33χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί είναι χιλιάδες οι ακροάτριες και οι ακροατές εκτός. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο τον Κουτσογιάννη, ο οποίος μας γράφει καλά λόγια για την εκπομπή, ότι είναι πλουραλιστική κτλ. Δεν τα διαβάζω, να διαβάζουμε και κανένα κακό λόγο, όχι μόνο τα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Γιάννενα. Φανταστείτε σε όλο αυτό τον οριμαγμό πολέμων και όλες αυτές τις αστάθειες γύρω μας να είχαμε άλλη μια κυβέρνηση πρώτη φορά αριστερά. Και εκφράζει και μια ευχή ο φίλος ο ακροατής. Να προσέχουμε μη μας πάθει τίποτα ο Μητσοτάκης. Καλημέρα στην Ιφηγένεια. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Μπορείτε να μου δώσετε την ερμηνεία της λέξης influencer, πιστεύω να την έχω γράψει σωστά. Προφανώς δεν είμαι τόσο προχωρημένη και δεν την γνωρίζω. Είναι οι νέες ονοματολογίες που χρησιμοποιούν οι νέες γενιές, κυρίως σε επαγγελματικά θέματα. Απ' έξω έρχεται. Αμερικανικός, αγγλικός μάλλον για την ακρίβεια όρος, με λατινικές ρίζες. Χρησιμοποιείται κυρίως από. Όχι τόσο από τους νέους. Είναι μια δημοσιογραφική γλώσσα η οποία έχει καθιερωθεί τα τελευταία 5-6 χρόνια με την άνθηση δηλαδή των κοινωνικών δικτύων και κυρίως με τις γνωστές προσωπικότητες, κυρίες και κύριοι, κάποιες κυρίες ή κάποιοι κύριοι οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη αποδοχή, δηλαδή εκατομμύρια ακολούθους. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο το Λικουρίνο. Γιάννη, μπορεί να είμαι σπουδαστής της αθλητικής δημοσιογραφίας έχοντας γνώση και για τα πολιτικά δρόμενα. Αλλά θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουμε δημοσκοπήσεις και γίνονται μετρήσεις στα κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά κόμματα και τι ρόλο παίζουν οι δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές? Καλημέρα και στον Μιχάλη. Καλημέρα Γιάννη. Μήπως έχει αποτύχει η πολιτική να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νεότερων πολιτών γιατί απευθύνεται παραδοσιακά σε μεγάλες ηλικίες που είναι και οι παλαιότεροι ψηφοφόροι? Ο τρόπος των πολιτικών μας είναι και ξεπερασμένος και παλαιότερων εποχών. Πώς έτσι όπως πολιτεύονται να κάνουν ένα νέο να τους ακούσει σοβαρά? Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, αγαπητέ φίλε Μιχάλη, και το βλέπεις όχι μόνο με τη συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών, το βλέπεις και από την αδυναμία προσέλκυσης του πολιτικού συστήματος σοβαρών επιστημόνων και ανθρώπων που έχουν κάποια προοπτική για να ασχοληθούν με την πολιτική. Να σου το πω με πιο απλά λόγια. Ποιος πετυχημένος άνθρωπος ασχολείται σήμερα με την πολιτική? Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Σαμουηλίδη, τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Καλημέρα φίλε Γιάννη, δεν βλέπεις τι γίνεται στην Ελλάδα? Πολύ φοβάμαι ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα θα είναι ακροδεξιά δεύτερο κόμμα. Λυπάμαι που το λέω, αλλά τα γεγονότα στην Ευρώπη αυτά δείχνουν. Ο Αλέξανδρος μου γράφει: καλημέρα σε όλους, Γιάννη. Τα βενζινάδικα είναι στο διάστημα. Έχει φύγει από τα σύννεφα. Ευχαριστούμε για ενημέρωση και συντροφιά. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη, που ρωτά για το θέμα των δημοσκοπήσεων και για το πότε τελικά αποφασίζουν οι αναποφάσιστοι. Αυτό δεν υπάρχει. Το απάντησε νομίζω ο κύριος Γεράκης. Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Το απάντησε σχετικά. Άλλος αποφασίζει πάνω στην κάλπη, άλλος αποφασίζει δύο ημέρες πριν τις εκλογές, τρεις, τέσσερις, μία εβδομάδα. Δεν υπάρχει κάποια σταθερή που να μπορείς να προσδιορίσεις πότε αποφασίζει ο αναποφάσιστος. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι το εκλογικό κλίμα διαμορφώνεται περίπου μία με δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

0: Να πω την καλημέρα μου στον... όχι, το διάβασα το μήνυμα του φίλου του Σταύρου, μισό λεπτάκι. Καλημέρα στον αγαπητό Σπύρο, ο οποίος λέει... το είπαμε και το μήνυμα αυτό, το διαβάσαμε του Σπύρου του φίλου από τη Λαμία. Καλημέρα στον coach, να είσαι καλά coach, καλημέρα αγαπητέ φίλε. Το μήνυμα του Σπύρου από τη Λαμία ήταν για δημοσκόπηση, το οποίο είπα πριν. Καλημέρα στην κυρία Λίνα Γεωργίου. Καλημέρα κύριε Παπαγιαννή. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ποιος τις πλήρωσε? Σαν λαός που έχουμε πληρώσει με αίμα και πληρώνουμε τα μνημόνια, πρέπει να ξέρουμε. Καλημέρα και στον Παντελή το Χάρο. Μαύρο Δαγκωτό. Κύριε Τσάπαλε, καλημέρα. Αυτό το μήνυμα αφορούσε τον κύριο Τσάπαλο, αλλά έφτασε μετά. Έχω στοιχεία και ντοκουμέντα ηχητικά που αποδεικνύουν ότι απειλούσαν εμένα και την οικογένειά μου. Ούτε στο Υπουργείο οι καταγγελίες έπιαζαν τόπο, αλλά ούτε και στο δικαστήριο. Με μια δικογραφία 200 σελίδων σε πρωτόδικο δεν έπιασε τόπο. Μήπως το κράτος τους φοβάται? Τα φάντς εννοεί ο φίλος. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ που ρωτά αν θα μπορέσει να καλύψει το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία για να πάρει αυτοδυναμία. Στις πρώτες εκλογές είναι μάλλον δύσκολο να συμβεί αυτό, από αυτά τα οποία προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις και τις αναλύσεις των επιστημόνων. Στις δεύτερες είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε μετά τις πρώτες. Αν προκύψουν δεύτερες... Και αν η στρατηγική του Μητσοτάκη οδηγήσει εκεί. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, αγαπητέ Γιάννη, για το δημοσκόπο, ο οποίος υπήρξε σοβαρός επαγγελματίας, αλλά και εσύ τεράστιο δημοσιογραφικό λαγωνικό, καθώς μου άρεσαν πολύ οι ερωτήσεις σου και το φανταστικό man-to-man που τον έπαιξες. Συγγνώμη, αλλά δεν με ενδιαφέρει ούτε ποιος θα βγει πρωθυπουργός, ούτε η αποχή. Αυτό που περιμένω και ελπίζω, γράφει ο κύριος Κώστας Φωτόπουλος, γιατρός στο επάγγελμα, με την ιδιότητά του και την υπογραφή του, στέλνει το μήνυμα, είναι ένα κουκουέ δυνατό. Μετεκλογικά όχι σε ποσοστά και έδρες, αλλά σε ψήφους κατά απόλυτη τιμή. Σε ακούω πάντα συνήθως σιωπηλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά κύριε Φωτόπουλε, την αγάπη μας. Γιώργος Αυτιάς στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλες και όλους. Άκουσα με προσοχή τον κύριο Γεράκη. Όλους τους εκλογολόγους που βγάζεις έχουν κάτι καινούριο να πούν. Και ο κύριος Γεράκης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι που καλείς, δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία. Ο κύριος Γεράκης το πήγε λίγο παρακάτω και τα όσα σου είπε ήταν πανεπιστημιακή διάλεξη στην κυριολεξία.
0: Προσέγγισε το θέμα των αναποφάσεων πραγματικά με μια έτσι σοβαρότητα και μετριοπάθεια που νομίζω γι' αυτό έχουν ενδιαφέρον και τα μηνύματα των ακροατών.
1: Είχε και εμάς τώρα όμως, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Μου ήρθαν χθες το βράδυ οι μετρήσεις, έτσι. Τώρα ξεπερνάς και την πρώτη σε τηλεθέαση εκπομπή της τηλεόρασης.
0: Έχεις συμβάλει και εσύ καθοριστικά σε αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ο Νίκος ο Χατζηνικολάου πεθαίρει όλη αυτή τη μεγάλη επιτυχία και χρόνια πολλά. Είχε τα γενέθλιά του χθες και να ξέρεις ότι ξέρει καλό ραδιόφωνο. Ο Νίκος από τον 1984, θυμάμαι...
0: Από τα πρώτα χρόνια της ελεύθερης ραδιοφωνίας.
1: Από την πρώτη μέρα. Πάμε στα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: βλέπω ότι έχει θεματάρες.
0: Τα ξημερώματα ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακό deal με τον Πούτιν. Από αυτά τα οποία προέκυψαν, από το ρεπορτάζ αλλά και από αυτά τα οποία είπε ο Τραμπ, που έγραψε μάλλον στο The Truth Social, το δικό του κοινωνικό δίκτυο, περίπου 5 εκατομμύρια τόνοι ρωσικού ντίζελ θα πέσουν σταδιακά στην αγορά. Ο Τραμπ, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα πέσουν γρήγορα οι τιμές, να δω τη δική σου προσέγγιση.
1: Θα σου πω. Είναι σαν να βάζεις ξαπλώστρες πάνω στο Τιτανικό. Σχολίασαν οι ειδικοί, αν δεν δουν την πράξη, θα μεταφέρονται αυτοί οι τόνοι, 300.000 στην αρχή, και 4.800.000 είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ που έχεις
0: αυτοί
1: σήμερα.
0: Θα πάνε σε βάθος τριμήνου από ό,τι κατάλαβα.
1: Μπράβο. Ωστόσο, θα σου πω το εξής. Μπορείς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που σου λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει μετά από μια εβδομάδα αφού αναλάβω ή στο Ιράν θα κάνω αυτό?
0: Όχι, δεν μπορείς να τον εμπιστευτείς. Πώς να τον εμπιστευτείς?
1: Υπάρχει ένα παρασκήνιο πολύ σημαντικό το οποίο έχει ξαναφέρει. Ο Πούτιν αυτή την ώρα έχει 80% απώλειες εσόδων λόγω φυσικού αερίου και πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Λόγω του αποκλεισμού. Αναγκάζεται λοιπόν να απελευθερώσει όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη πετρελαίου. Αυτή η συμφωνία ΗΠΑ και Ρωσίας, Γιάννη, δεν μείωσε τη βελόνα καθόλου.
0: Άρα είσαι πολύ επιφυλακτικός για το τι θα συμβεί τελικά. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Γιάννη μου, είμαι επιφυλακτικός με το πρόσωπο, με τα δύο πρόσωπα Δηλαδή,
0: καλά, στιγμή... μην έχεις καμία αμφιβολία ότι αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν αφορά και κινείται στη σκιά των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, διότι η ακρίβεια χτυπάει και την αμερικανική αγορά.
1: Σωστό. Ο Τραμπ, λοιπόν, τα δικά του καύσιμα δεν το απελευθερώνει. Ζήτησε απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων της Ευρώπης, που είναι λίγα, είναι στο 70%. Τα δικά του τα κράτησε ακλόνητα και ζητάει τώρα από τη Ρωσία να του δώσει χέρι βοηθείας για να πέσουν οι τιμές διεθνώς.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτές οι μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η επαρχία σαν να λέμε, έχουν ανάγκη το ντίζελ. Η αγροτική, η αμερικανική αγροτική οικονομία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ντίζελ.
1: Άρα περιμένω εγώ τώρα να δω, γιατί αν αυτή η συμφωνία ήταν σε ένα χαρτί, με ένα τηλέφωνο, Γιάννη, είναι ένα αρχικό πράγμα. Αν δεν δω συμφωνία, αν δεν δω βαπόρια να πηγαίνουν αριστερά-δεξιά, αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, Γιάννη μου, πρόσεξε, το πετρέλαιο θέρμανσης από 165 πέρυσι, 262 φέτος, και το φυσικό αέριο από 113 σε 156.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα αυτά, με έναν άνθρωπο, ο οποίος έκανε ένα πόλεμο, έφερε αυτό το ντόμινο των εξελίξεων, και έχουμε πληθωρισμό στο 5. Θα διακινδυνεύσω να πω κάτι, ότι θα δούμε μεγαλύτερο πληθωρισμό, Γιάννη, όσο δεν υπογράφουν οι μεγάλοι. Και όσο μας λέει ο Γιόγκερσεν, ο σοσιαλιστής επίτροπος, τα βάλα μαζί του, το ξέρεις.
0: Βεβαίως.
1: Σκληρά μαζί του. Του είπα, δεν θέλουμε παγωμένες αποφάσεις, θέλουμε βοήθεια του κόσμου. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός, 15 του μηνός, τη Σύνοδο Κορυφής, φέρνει, όπως ορθά λες, όπως ορθά έγραψε ο Νίκος στη Real, φέρνει την παράγραφο 19 της οδηγίας του 2003, που λέει τι. Το κάνει αυτό. Και απορώ γιατί η αντιπολίτευση έτσι με ψημερεί.
0: Κάτσε να δούμε λίγο τις ημερομηνίες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι 15-16 του μηνός στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Χθες η Κομισιόν ενέκρινε ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια αποκλειστικά για εμάς. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο Μητσοτάκης ανακοινώσει τα μέτρα 14 του μηνός, την επόμενη Τετάρτη. Πέμπτη ανοίγει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τι θα αλλάξει, δηλαδή μετά είναι η Σύνοδος Κορυφής. Θα προϋπάρξει συνεννόηση και συμφωνία από πριν? Τι ακριβώς έχει μάθει εσύ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
1: Θα σου πω. Όταν ρώτησα τη Λαγκάρντ. Θα πάμε σε. Το θυμάσαι, το έχεις το βίντεο.
0: Ναι.
1: Θα πάμε, κυρία Λαγκάρντ, σε ειδικά μέτρα. Και είπε το εξής. Αυτό που είπε και η Ούρσουλα. Η Ούρσουλα τι είπε και η Λαγκάρντ μαζί, ότι δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στα καύσιμα σε καμιά χώρα. Να φανταστείς, η Γαλλία έδωσε 100 ευρώ μόλις για τους ευάλωτους. Τίποτα άλλο, γιατί έχει προβλήματα. Ναι. Η Γερμανία το ίδιο.
0: Ωραία. Άρα τι θα δώσει λοιπόν εδώ ο Μητσοτάκης όσον αφορά τα καύσιμα?
1: Η Ελλάδα λοιπόν με την. Η Ιταλία ζητούν εξαίρεση από τα χρήματα τα οποία θα βγάλουν από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τον επόμενο προϋπολογισμό. Δηλαδή, ζητώ 700 εκατομμύρια έως 1 δις. Με την άδεια δεν θα επιβαρυνθεί του χρόνου ο προϋπολογισμός.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε το ελευθέρας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να δώσει μεγάλη επιχορήγηση στο θέρμανσης, μεγάλη επιχορήγηση στο ντίζελ.
0: Πόσο μπορεί δηλαδή να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αν πάνε όλα καλά στη Σύνοδο Κορυφής? Δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Κοίτα, με αυτά τα χρήματα πάει πολύ κάτω. Δηλαδή,
0: δώσε μας ένα παράδειγμα, το καταλάβουμε.
1: Πάνω από
0: 20, ενδεικτικές τιμές.
1: Πάνω από 25 λεπτά πρέπει να πάει το θέρμανσης. 25 μπορεί και παραπάνω. Γιατί, Γιάννη, εξετάζει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πέρα από τη μείωση που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, που έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, δηλαδή έχει πει
1: βέβαια
0: κάτω από το 1,75, άλλο 0,25 κάτω.
1: Όχι, μπορεί να πάει σε σύνολο 25 με 30.
0: Δηλαδή, πού να κινηθεί, στο 1,50 περίπου?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Περίπου, πες μας.
1: Ο στόχος είναι στο 1,50.
0: Ναι.
1: Αλλά να ξέρεις κάτι, δεν ξέρουμε το βάθος, Γιάννη. Δηλαδή, δεν μπορεί τώρα να δώσει όλα τα χρήματα, γιατί δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Okay.
1: Βέβαια. Δεν ξέρει τι του ξημερώνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είδες ο πληθωρισμός. Πήγε στο 5. Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Γιατί.
0: Λογικό, με τέτοια ακρίβεια στα καύσιμα.
1: Βέβαια. Όλη η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει τεράστια προβλήματα. Η Δανία έπιασε το 2,60 στη βενζίνη. Η Ολλανδία το ίδιο. Η Ιταλία, η Μελόνι τρέχει και δεν φτάνει. Σταματήσαν οι αγκάλιες με την Τουρκία, για την οποία αύριο το πρωί καταθέτω θεσμοθέτηση περικοπής χρημάτων προς την Τουρκία. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και γιατί
0: μάλιστα
1: το κάνω αυτό? Γιατί γιατί θα διευρυνθεί η Ευρώπη, αλλά πρέπει όλοι να ακολουθήσουν την Ελλάδα.
0: Έχει σήμερα δύο ενδιαφέροντα θέματα η Καθημερινή, οικονομικού περιεχομένου. Ναι. Το πρώτο είναι ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο εισαγόμενη. Και αναλύει τις βασικές αιτίες για τον υψηλό πληθωρισμό. Και το δεύτερο, πολύ απογοητευτικό για την νεολαία και για τη νέα γενιά της χώρας, αγαπητέ φίλε Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι ένας στους τέσσερις εφήβους, αυτό προκύπτει από έρευνα του ΕΚΠΑ, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, θέλει να γίνει influencer. Γιατί σου λέει αυτό είναι το εύκολο χρήμα. Εκεί θα βγάλω λεφτά.
1: Ναι, αλλά εκεί τους τσακώσανε.
0: Τους τσακώσανε, εντάξει. Τσάκωσαν κάποιους. Είχαμε τον κύριο Τσάπαλο πριν. 20 τσάκωσαν. Αυτοί οι οποίοι βγάζουν λεφτά είναι πάνω από 200-300.
1: Ακριβώς. Είναι ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της Καθημερινής, γιατί κάνει χρήση των στοιχείων. Ο Παπαχελάς κάνει πολύ καλή δουλειά στην Καθημερινή, ο Αλέξης. Εκεί λοιπόν έχει την ανάλυση της Eurobank, η οποία λέει τι. Η αύξηση της τιμής ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι έχει κάποιο κόστος. Μεταφορικά, εργασιακά, καύσιμα. Τα πάντα. Όμως, Γιάννη, στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα. Πάνω από την ακρίβεια υπάρχει μια εσχροκέρδεια που είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Α, επιτυχία με τους ψαράδες.
0: Ναι, εντάξει, ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις. Το ανέλαβε προσωπικά ο Πρωθυπουργός. Τους είδε αντιπροσωπεία στη Χαλκιδική. Πάντως, εδώ βλέπω από την ανάλυση ότι από ό,τι φαίνεται, ο υψηλός πληθωρισμός θα διατηρηθεί για πολλούς μήνες. Δηλαδή, μην περιμένεις να πέσει ο πληθωρισμός κάτω από 5-6% τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2026.
1: Γιάννη, μπορεί να δούμε και πληθωρισμό πολύ πιο πάνω από το 5. Δηλαδή, τον άλλο μήνα ο πληθωρισμός θα είναι πάνω από το 5. Γιατί? Γιατί έχει αυξηθεί 25% το δίζελ και άλλο τόσο περίπου το φυσικό αέριο.
0: Ναι, όλα αυτά βεβαίως, Γιώργο, γιατί θέλω και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε. Στην περίπτωση που πάνε καλά τα πράγματα με τη Γαλλία. Γιατί αν προκύψει κρίση δημοσίου χρέους στη Γαλλία, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει.
1: Πρόσεξε, η Γαλλία, όταν ρωτήσαμε τι Λαγκάρντ, θα πας για πρόεδρος της Γαλλίας, μας είπε,
0: τι σας
1: καλά
0: είπε.
1: Με μισείτε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι έτοιμη να σκάσει. Και αν σκάσει η Γαλλία, θα ακολουθήσει η Γερμανία. Οι Βόρειοι, δηλαδή Ολλανδοί, Δανείοι.
0: Ξέρεις πόσο τις 100 των γαλλικών ομολόγων είναι στα χέρια επικίνδυνων εντός εισαγωγικών επενδυτών? Πάνω από το 40%.
1: Μπράβο. Εκεί λοιπόν κρατούν τη Γαλλία με νύχια και με δόντια. Γιάννη, διανοείσαι, 100 ευρώ έδωσε στους ευάλωτους η Γαλλία και έδωσε και ένα κομματάκι ψωμί σε φούρνος και ζαχαροπλαστεία. Τίποτα άλλο. Γιατί σε όλη την Ευρώπη μειώνονται μισθοί και συντάξεις, το περάσαμε αυτό. Το περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ χαίρομαι που πάει Πυρακάκης επικεφαλής στο Eurogroup και δίνει τα θέματα του και χαίρομαι όταν μπαίνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, όποιος κι αν είναι, τώρα είναι ο Μητσοτάκης, που από το 19 και μετά δεν έβαλε κανένα φόρο, δεν αύξησε κανένα φόρο, αλλά τι, η αύξηση της απασχόλησης, οι νέες θέσεις εργασίας, αν θέλεις, ο τουρισμός έδωσε μεγάλη όθηση στα έσοδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν θέλεις, ο πληθωρισμός, ναι, ο πληθωρισμός. Με την εμφάνισή του αυτή, αύξησε τα έσοδα. Γι' αυτό τώρα γίνεται μια μεγάλη μάχη. Και κάτι άλλο, Γιάννη.
0: Και κλείνουμε.
1: Δίπλα στον κόσμο, Γιάννη. Δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που ταλαιπωρείται κάθε μέρα, γι' αυτό επιμένω απάνω στον Τρομπόφσκις. Αυτός για να γελάσει.
0: Θα είναι δύσκολη, κρίσιμη εβδομάδα η επόμενη και θα έχουμε και ανακοινώσεις. Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα. Καλώς
1: ήρθατε. Καλημέρα, Γιάννη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο!
0: Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
5: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Διονύσης Καριάνης, αυτιάς the best. Φαν του Γιώργου ο κύριος Διονύσης. Καλημέρα στο Θάνο. Δεν μιλήσαμε για κάποια συγκεκριμένη δημοσκόπηση και ποιοτικά χαρακτηριστικά του δείγματος, αλλά γενικότερα για τις δημοσκοπήσεις. Τις επόμενες μέρες θα βγάλει δημοσκόπηση η εταιρεία Mark του κυρίου Γεράκη. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Στα ΚΕΠΑ οι γιατροί εργασίας διαπιστώνουν την αναπηρία με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα που τους δίνουν οι γιατροί του υγείας. Παλιά υπήρχε ο φόβος της χρήσης πλαστών εγγράφων. Τώρα με τα ψηφιακά ΚΕΠΑ δεν υπάρχει τέτοιος φόβος. Μπορούν να καταργηθούν. Οι γιατροί των ΚΕΠΑ μπορούν να απορροφηθούν στο ΕΣΥΟ όπου χρειάζονται περισσότεροι και οι θεράποντες ιατροί των ασθενών με αναπηρία να τους δίνουν και την πιστοποίηση αναπηρίας, γράφει μεταξύ άλλων ο φίλος ο Κώστας ο Τζιαλίκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα Παύλο, να είσαι καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη από την Πάτρα. Καλημέρα Γιάννη. Όταν δεν ψηφίζεις στις εκλογές είναι στρουθοκαμιλισμός. Όταν με αφήνουν να αποφασίσω για αυτούς με την ψήφο μου, δεν έχουν δικαίωμα να διαμαρτύρονται. Αν δεν τους κάνει κανένας, υπάρχει και το λευκό. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα φίλε Αντώνη. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του. Γιάννη, καλημέρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναφέρεται από τους δημοσκόπους ότι και 23% αν πάρει το πρώτο κόμμα θα φτάσει στο 39% λόγω μη προσέλευση ψηφοφόρων. Μισό λεπτό. Τα ποσοστά είναι επί των ψηφισάντων, όχι επί των εγγεγραμμένων. Το 23% που λες, το 24-25% επί αυτών που ψηφίσανε είναι το ποσοστό ή επί αυτών που θα ψηφίσουν. Στις εκλογές, αν αναφέρεσαι στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρεις ποιο είναι το εκλογικό σώμα και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Επί των ερωτηθέντων είναι λοιπόν τα ποσοστά αυτά. Μπορεί οι ερωτηθέντες να πάνε να ψηφίσουν όλοι. Μπορεί και κανένας. Αυτό δεν το ξέρει κανείς με βεβαιότητα. Σε αυτά τα ερωτήματα απάντησε σωστά ο κύριος Γεράκης. Να πούμε την καλημέρα μας και στην αγαπητή κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία

0: δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει κόσμο. Λόγω οι πρακτικές απαρχαιωμένες και ο πολιτικός τους λόγος είναι άνευ εσουσίας. Να είσαι καλά, Κατερίνα Κάβουρα, σε ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στην κυρία Λίντα Γιαννοπούλου για τις ειδήσεις στις 10 και ακολουθεί αμέσως μετά το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκυριακού. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Ο Νίκος Ρογκάκος και η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη. Ανανεώνουμε το ραντεβού, φίλες και φίλοι, για αύριο το πρωί στις 7 με όλα τα θέματα. Τις εξελίξεις, τη Real News, ρεπορτάζ, τηλεφωνικές κτλ. Καλό Σαββατοκυριακό, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
6: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
8: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Το Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το Real FM. Στο μικρόφωνο η Λίδα Γιαννοπούλου. Έτοιμη να προμηθεύσει ντίζελ η Ρωσία, την Αμερικανική και τη διεθνή αγορά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή θα μειώσει τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ. Η συμφωνία έγινε έπειτα από μια πολύ επιτυχημένη τηλεφωνική επικοινωνία, όπως τη χαρακτήριζε, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Τα δώρα από τη Μόσχα δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Η Μόσχα θα ανταποδώσει με τρόμο, προέβλεψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές και όχι για επιδόματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφείο ρούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Κινδύνευσε και βιοτεχνία ρούχων που στεγάζεται δίπλα στο βαφείο. ΣΟΑ εντοπίστηκε από το λιμενικό 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση στη θάλασσα από κρουαζιερόπλαιο νοτιοδυτικά της Ακίνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάθος σε βάρος 32χρονου την Πέμπτη στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο

0: και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους ή εγκλωβισμένους Έλληνες. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο. Τρομοκρατική ενέργεια παρόμοια με εκείνη της 11ης Σεπτεμβρίου φέρεται να σχεδίαζε ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai. Ο Γενικός Εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων δήλωσε ότι ο πιλότος ήθελε να αναλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με σκοπό να το ρίξει σε τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Τελαβίβ.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την τρίτη νίκη του στην Ευρωλίγκα πέτυχε ο Ολυμπιακός επικρατώντας με 89-66 της Ανατολού Εφές.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι νότιοι έως 5 μποφόρ, στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και θα πάμε έτσι ως τις 12, θα είμαστε μαζί σας. Και υπάρχει μια απόσταση μικρή, μεγάλη θα έλεγα.
0: Μαζί, μεταξύ μας.
1: Μεταξύ μας, είναι μεγάλη απόσταση. Ή να μην πέφτουν σφαλιάρες εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Δεν μου έχετε κάνει τα αυτιά ελαστικά. Έχεις δει κάτι πιθηκάκια που έχουν τα αυτιά πεταχτά.
0: Αυτό που ακούμε είναι καρβέλας ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν είναι καρβέλας. Γι' αυτό το έβαλες.
1: Ναι. Εγώ μπορώ να τραγουδάω του καρβέλα.
0: Εσύ μπορείς να το.
1: Θα μου δώσει άδεια. Τελικά τι θα γίνει? Θα δίνει άδεια ή δεν θα δίνει? Παιδιά, ακούστε τώρα πέρα τη πλάκα, ένα μεγάλο θέμα. Είναι δύο άνθρωποι καταξιωμένοι. Από σοβαρότερους.
0: Τι θες να κάνεις και τον το Βάνστελ.
1: Στην Αθήνα λέω εγώ, ξέρω στην Αθήνα.
0: Αθήνα, ναι, τοπικά στη γειτονιά, Χαλάνδρη, γωνία.
1: Στην
0: Έλα, Νίκο.
1: Ναι. Τώρα είναι λυπηρό είναι όλο αυτό.
0: Λυπηρό
1: τώρα,
0: είναι αυτό.
1: Το οποίο συμβαίνει, ρε γάμο.
0: Αφού θα δίνεις εσένα, να σωθήκαμε.
1: Εγώ μπορώ. Μπορώ, ναι. Μπορώ, γιατί δεν θα ακούει κανένας. Γι' αυτό σου λύσει τραγούδο, όσο θες.
0: Ναι. Πάντως είναι, δεν είναι καρβέλας αυτό που ακούσαμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γι' αυτό το επιλέξω.
1: Όχι, εγώ θα επιλέξω και του καρβέλα κι άλλα. Μ' αρέσουν εμένα. Όπως τα λέει η Δύση του καρβέλα, τα κομμάτια.
0: Γιατί το τονίζεις αυτό?
1: Γιατί νομίζω θα έρθουμε σε συμφωνία τελικά. Δεν νομίζω ότι μπορούν έτσι άδοξα να τελειώνουν.
0: Στην κυβέρνηση μιλάς στο πρώτο πληθυντικό.
1: Θα έρθουμε σε συμφωνία.
0: Στην κόντρα Δύση καρβέλα μιλάς στο πρώτο πληθυντικό.
1: Μα γιατί με αγγίζει. Με αγγίζουν σαν άνθρωπο.
0: Εσύ πρώτα ζεις και μετά γράφεις, Νίκο μου.
1: Με αγγίζουν σαν άνθρωπο αυτά τα θέματα.
0: Ας αγγίσω σαν άνθρωπο.
1: Εγώ νομίζω στο τέλος θα υπάρξει λύση. Γιατί και ο Δημητρακόπουλος είναι έξυπνος άνθρωπος. Ναι. Και μαθαίνω και ο δικηγόρος του Καρβέλα, η δικηγόρος.
0: Και
1: έξυπνη γυναίκα.
0: Όλοι οι έξυπνοι κούρμαστε
1: εδώ. Όλοι...
0: σε μία κόντρα, Νίκο μου. Για
1: πες, τι μας ενώνει.
0: Η εξυπνάδα.
1: Όχι. Τι μας ενώνει. Μας ενώνουν τα δικαιώματα και τα χρήματα. Δεν μπορεί τώρα.
0: Και εμένα με ενώνει αυτό το κομμάτι να πάω εκεί.
1: Σε ενώνει, αλλά δεν έχει χρήματα.
0: Και εμένα με ενώνει.
1: Δηλαδή μαζί σου, εγώ τώρα τι να ενωθώ? Να ενώσουμε τις μιζέριες μας.
0: Δεν θα ενωθώ έτσι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Κι ας με ψάξει άλλο.
1: Να ενωθείς όμως θες με τον άλλον, με το διαμάντι, πώς τον λέγαμε. Η ΑΔΕ
0: είναι που σε ψάχνει.
1: Εμένα.
0: Όχι.
1: Εμένα με έχει ψάξει, να ξέρει.
0: Άσε εσένα τώρα. Γενικά η ΑΔΕ θα του ψάξει.
1: Η ΑΔΕ.
0: Ωραία, α με ψάξει.
1: Σε εταιρείες παραγωγή.
0: Γενικά.
1: Ναι, για να δει αν έχουν δηλωθεί όλα, τι έχουν δηλωθεί, αν χρωστάνε κάτι, περάστε από το ταμείο.
0: Γιατί δεν ξύπνησε και με ποια αφορμή τώρα μπήκε στην υπόθεση?
1: Με την κότα των δικαιωμάτων, όλα αυτά τα λεφτά. Λεφτά πάνε, λεφτά έρχονται.
0: Όταν ακούει λεφτά,
1: η ΑΔΕ τρελαίνεται.
0: Χτυπάνε καμπανάκια.
1: Ο Πιτσιλής όταν ακούει εκατομμύρια τρελαίνεται.
0: Ναι.
1: Σου λέει, εγώ πήρα τα δικά μου. Εσείς πάρτε τι θέλετε.
0: Εγώ τα δικά μου. Τα δικά μου να πάρω. Μα γιατί δεν είχε εμπλοκή τώρα, κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ μαζί μα στο στούντιο είναι η Κατερίνα Βουτσά, στο τηλεφωνικό μα κέντρο. Στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Γιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε mail στο tpapakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανώνη. Να πάμε στα σοβαρά, να πάμε σε αυτό το deal Τραμπ-Πούτιν.
1: Καλά, deal και εσύ, 300.000 βαρέλια ντίζελ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια ικανή ποσότητα.
0: Είναι μια
1: δεν λύνει το πρόβλημα όμως.
0: Είναι και μια αλλαγή της τάσης της,
1: ναι,
0: Τραμπ.
1: Προς το Ζελένσκι αλλαγή.
0: Αλλαγή, ναι.
1: Γιατί,
0: ναι,
1: ο Ζελένσκι λέει: εγώ θα χτυπάω δηληστήρια. Κάτσε, παιδί,
0: ναι,
1: μου.
0: Ναι, του είχαν καταθέσει σύμφωνα, ναι, με το άξιο, του είχαν καταθέσει 6 φορές οι ΗΠΑ έτοιμα να σταματήσει να χτυπάει η ρωσικά δηληστήρια.
1: Μα και γιατί έχει ακριβήνει το πετρέλαιο, Ρίτσα μου? Γιατί κάτω σε Αράμκο και τα λοιπά χτυπάνε δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν δεν μπορεί να δηληστεί το προϊόν, δεν μπορείς να δώσεις προϊόν για εξαγωγή, ακριβένει το πετρέλαιο. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση με μόνη προσφορά.
0: Η ποσότητα που λέει το άξιος πάντα, γιατί τώρα αυτά τα στοιχεία...
1: 300.000, για να το ξεκαθαρίσω εγώ αυτό.
0: Ναι, είναι
1: δεν είναι ούτε 5 εκατομμύρια ούτε 10 εκατομμύρια.
0: Είναι 300.000
1: έτοιμο όμως, ντίζελ.
0: Έτοιμο.
1: Δεν είναι βαρέλι.
0: Παραδοτέο που λέμε.
1: Ναι,
0: παραδοτέο.
1: Ακατέργαστο.
0: Ναι.
1: Τώρα αν βάλεις το βαρέλι, γι' αυτό λέγαμε έξω. 200 κιλά, 200 λίτρα, ό,τι θέλετε. 200 λίτρα. Προφανώς.
0: Ναι.
1: Επί 300.000 είναι μια ικανή ποσότητα. Όχι όμως μεγάλη, δηλαδή μην τρελαθούμε.
0: Κοίταξε, να λέει το Άξιος ότι οι ΗΠΑ καταναλώνουν ημερησίως 3,6 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ.
1: Ναι.
0: Άρα αυτά είναι σταγόνες στον ωκεανό.
1: Ναι, αλλά είναι 350 εκατομμύρια Αμερικανοί, είναι 400. Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν είναι μεγάλη ποσότητα, είναι μια αρχή για να. Αυτό είναι, πώς να το πω. Επικοινωνιακό πιο πολύ.
0: Ναι,
1: ότι να ξεκινάμε να δίνουμε, ναι, ρε παιδί μου, ντίζελ, πετρέλαιο στην αγορά.
0: Επίσης δεν είναι σίγουρο πότε θα φτάσει αυτό το πετρέλαιο. Με ποια έννοια, το ντίζελ, με ποια έννοια. Έχουν χτυπηθεί πάρα πολλά ρωσικά δηληστήρια από τους Ουκρανούς.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι σίγουρος ότι χρόνο θα φτάσει και πόσο θα απαλύνει,
1: σωστό,
0: θα βελτιώσει, θα συρρυκνώσει την ακρίβεια στις ΗΠΑ. Βέβαια η συμφωνία λέει οι ΗΠΑ και διεθνώς, το διεθνώς το ξεχνάτε.
1: Ναι.
0: Μείνετε μόνο στο ΗΠΑ. Δεν πρόκειται να φτάσει αυτό το ντίζελ και διεθνώς. Εδώ μιλάμε για μόνο. εντελώς.
1: Σου λέει πρώτα εμένα και μετά θα δούμε.
0: Μόλις που βγάλω τις ενδιάμεσες θα κανονίσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με τα καύσιμα. Η Ελλάδα χθες πήρε τη ρήτρα διαφυγής, μην μπερδευόμαστε. Και χθες παραλίγο να μπερδευτούμε όλοι μαζί με τις ανακοινώσεις.
0: Εσύ μας μπέρδεψες.
1: Εγώ σας μπέρδεψα γιατί εγώ είδα την ανακοίνωση, η οποία ήταν λιγάκι γραμμένη.
0: Ναι, εγώ έτσι πως το κατάλαβα στην αρχή. Νόμιζα ότι πήραμε την.
1: Είναι δύο ρήτρες. Ναι. Η μία ρήτρα έχει για τα έργα.
0: Εμείς πήραμε τη λάθος ρήτρα. Δεν πήραμε τη σωστή.
1: Όχι, πήραμε την πρώτη για τα έργα.
0: Α.
1: Ότι μπορείς να κάνεις ενεργειακά έργα λόγω του εκατομμυρίου. Είναι σημαντική συμφωνία.
0: Καλά, και τα ενεργειακά
1: έργα. Και το πήρε μόνο η Ελλάδα, έτσι. Δεν το πήρε η Ιταλία. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Λόγω χρέους.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, χρωστάει και.
1: Και το δεύτερο είναι ότι οι ηγέτες, εγώ πιστεύω, 15 του μήνα σύνοδο κορυφής, θα αποφασίσουν τη χαλάρωση και στη ρήτρα στα καύσιμα διαφυγής.
0: Α, τη δεύτερη ρήτρα που λες εσύ.
1: Ναι, δηλαδή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Έτσι όπως ήρθες και μας το είπες, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής εχθές όμως.
1: Για τα έργα, ρε εσύ. Εμένα με νοιάζουν τα έργα, τα μεγάλα.
0: Δεν έβαλες κόμμα, πήραμε τη ρήτρα διαφυγής τελεία.
1: Τελεία.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ώρα.
1: Μα μετά είχαμε την ανάλυση.
0: Μετά όμως το
1: αναλύσαμε λίγο.
0: Το ανέλυσες λίγο το θέμα και κατέληξες. Μπράβο.
1: Μα είμαι και εγώ στις αναλύσεις.
0: Μανούλα.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε και ένα quiz σήμερα. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας από το πρωί. Το quiz είναι τι βάζουμε καθημερινά. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια ακόμη και από την τουαλέτα. Μην απαντήσεις άμα ξέρεις. Αυτό είναι το quiz. Τι βάζουμε καθημερινά στο στόμα μας και έχει περισσότερα βακτήρια και από την τουαλέτα.
0: Τα χέρια μας, τα χέρια.
1: Δεν ξέρω, είναι quiz είπαμε. Άμα απαντήσω από τώρα...
0: Εντάξει, μη μας κρατάς σε αγωνία.
1: Μας ακρατά.
0: Με τέτοιο πράγμα, Νίκο μου, μη μας κρατάς σε αγωνία. Δοκίμασε μια φορά να βήξεις και εκτός μικροφόνου, έτσι, και να καθαρίσεις το λαιμό σου, να βήξεις, να
1: κρατήσεις.
0: Δοκίμασε, ξέρω ότι θες να πέσεις.
1: Καιρός. Βλέπω ήλιο, έτσι θα πάμε.
0: Προσόρας. Προσόρας το Σαββατοκύριακο, κοίταξε. Στα δυτικά βέβαια θα έχει βροχές.
1: Μίλα μου για τον καιρό, πες μου.
0: Ναι, προσόρας είναι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Άστα προσόρας, με τον Αρβανί.
0: Ναι, λοιπόν, είναι καλό Σαββατοκύριακο. Δυτικά θα έχει βροχές βέβαια. Όταν λέω δυτικά, Ιόνιο, ξέρεις, Κέρκυρα μέχρι Ήπειρο.
1: Αυτά πιάνουν πιο πολύ βροχή από την άλλη χώρα, τα δυτικά.
0: Αλήθεια, από εκεί ξεκινάνε οι κακοκαιρίες συνήθως. Από Τρίτη όμως αλλάζουν τα πράγματα. Έρχεται ένα χαμηλό βαρομετρικό από την Ιταλία και θα έχει και κρυό, μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας και θα έχει και βροχή.
1: Κρύο. Ακρύο. Είναι το κάτι ζώδιο εδώ, γιατί νομίζω.
0: Λίγο μου. Πέφτει κατά πάνω στην είδηση, αλλά κρατήσου και λιγάκι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε 120 δόσεις, να πούμε ένα χρηστικό.
0: Από
1: τον Νοέμβριο ξεκινάνε 120 δόσεις.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να μπούμε, ναι. Μπορούν να μπουν αυτοί που είναι σε 72 δόσεις.
0: Άσε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις, Νίκο. Να, και εσύ, γιατί κάνεις τις ερωτήσεις και απαντάς μόνος σου. Μπορούμε να μπούμε.
1: Μπορούμε.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έχουν 72 δόσεις. Μπορούν να μεταπηδήσουν σε 120. Άρα είναι καλό, δεν κακό. Το μόνο, το μεγάλο κακό, όχι το μόνο, είναι το τόκος, ρε παιδιά.
0: Πόσο είναι το τόκος?
1: Το 5,84. 6% τόκο. 3-3,5 έχουν τα στεγαστικά. Δηλαδή, γιατί βάζεις το Euribor και ένα μικρό κέρδος?
0: Γιατί βάζεις τόσο μεγάλο το κόμμα,
1: έτσι, γιατί σου λες σε διευκολύνω, θα πληρώσεις. Παντού γίνεται αυτό. Αλλά δεν πρέπει. Πρέπει να το μειώσουμε.
0: Θεωρείς ότι θα μπει ο κόσμος? Γιατί ξέρεις, τις περισσότερες φορές αυτά ανακοινώνται ρυθμίσεις, ξεκινάνε καλά και μετά χαλαρώνουν.
1: Σε 72 είχαν μπει 13.000 μόνο.
0: Για 13.000 συζητούσαμε το
1: σε 72. Ναι. Σε 120 νομίζω θα μπουν περισσότεροι. Θα μπουν.
0: Πρέπει να είσαι σε ρύθμιση για να μπει σε άλλη.
1: Ναι.
0: Φούντωσες, Νίκο μου.
1: Όχι, πρέπει.
0: Ανέβασε η θερμοκρασία. Το αυτοκίνητό μου το κάνει αυτό καμιά φορά.
1: Ναι, πολύ ζέστη εδώ μέσα.
0: Ναι.
1: Άκου μια ωραία είδηση. Οι τρεις Έλληνες που είναι στην κορυφή των ΗΠΑ, το διάβαζα πριν από λίγο. Είναι τρεις Έλληνες οι οποίοι είναι επιστήμονες, του οποίου δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν τους ξέρει κανένας. Και οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και είναι. Ο Γιώργος Ντάγκας είναι διαπρεπής καρδιολόγος και καθηγητής ιατρικής και χειρουργικής στην Αμερική. Είναι ένας σπουδαίος διπλωμάτης, τον ξέραμε, ακουστά τον είχαμε, τον Νικόλα Θέρος.
0: Ναι.
1: Όχι, τον Θέρος, τον ξέραμε,
0: ναι,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και μια εξαιρετική δασκάλα, η Αθηνά η Κρομίδα. Είναι η ψυχή της ελληνικής εκπαίδευσης στη Νέα Υόρκη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και ο πρωθυπουργός τους βράβευσε, αλλά δίνουν την ψυχή τους στην Αμερική για την ομογένεια.
0: Μπράβο,
1: είναι εξαιρετικοί
0: άνθρωποι.
1: Εμείς δεν τα λέμε συνήθως. Οι influencers μας παίρνουν από κάτω.
0: Ναι.
1: Α, δεν σου είπα.
0: Ναι.
1: Θέλω να γίνω influencer.
0: Είσαι μεγάλος πια, Νίκο μου. Είσαι μεγάλος. Αυτό που θέλω να γίνω είναι
1: γιατί?
0: Η έφηβη. Με βάση την έρευνα του ΕΚΠΑ, η έφηβη, άρα στους 4 είναι να γίνει influencer.
1: Η έφηβη. Και εμείς μπορεί να θέλουμε. Άλλο για τους έφηβους. Εγώ δεν μπορώ να γίνω, δηλαδή.
0: Μπορείς να γίνεις, με τι κόσμο θα γίνεις εσύ.
1: Ρε παιδί μου, μέσα, ρε και παιδί... η Βύση μεγάλη είναι, δεν είναι influencer. Δεν έχει ακολούθους.
0: Με τι κόσμο εσύ θα γίνεις, με τι ακολούθους θα γίνεις. Εγώ και τρεις και η Κατερίνα είμαστε. Άντε και δύο τρεις.
1: Δεν θα έχω τόσους. Θα έχω 50%. Α, δεν είσαι influencer.
0: Βέβαια, δεν είσαι παρεμβατικός. Ο influencer είναι παρεμβατικός με κάποιο τρόπο. Με τον όποιο τρόπο εκείνος θεωρεί. Με το διαφημίζοντας μπαντελόνια. Με κάποιο τρόπο.
1: Διαφημίζοντας το μαύρο χρήμα αυτό το.
0: Ποιο?
1: Το στοίχημα που μπαίναν και παίζαν τώρα ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό είναι, τώρα είναι άλλη περίπτωση. Εσύ έπιασε μια ακραία. Κανονικό influencer βγάζει χρήματα προσπαθώντας.
1: Τα δηλώνει, βγάζει. Γιατί έχουμε εδώ έρευνα σε εξέλιξη.
0: Έχει γίνει καιρό, δεν είναι αυτή
1: και
0: η έρευνα.
1: Γίνουν κι άλλα.
0: Συνεχίζεται αυτή η μεγάλη που έχει γίνει.
1: Όπου... ναι, γιατί δεν μπορεί εσύ να μου διαφημίζεις τώρα μπλουζάκια και να μην πληρώνει τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Να έχεις μια διαφήμιση και να μην δίνεις τίποτα.
0: Αυτά νομίζω έχουν εταιρείες αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχουν, τα δηλώνουν όλα.
0: Ή και ξέρω
1: τι
0: ότι, δεν ξέρω τι δηλώνουν. Αλλά αυτό αποδεικνύεται εύκολα, Νικό. Γιατί αυτά συνοδεύονται από δημόσια προβολή,
1: ναι,
0: δηλαδή από αναρτήσεις. Άρα,
1: παιδί μου, ναι, αλλά εσύ μπορεί όμως να διαφημίζεις κάτι, να έχεις πάρει 5.000 και να δηλώνεις τα 300 ευρώ. Πάλι νόμιμη είσαι. Τα άλλα 4.700 μπορεί να παίρνεις
0: μάλλον. Πώς μπορεί να το βρει.
1: Δεν ξέρω, με αλγόριθμους. Να δούμε.
0: Μπορεί να το βρει. Βάλε μέσα αυτά τα τρυπάκια, Νίκο.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω εγώ από αυτά.
0: Βάλε με σε παρακαλώ, καλέ μου.
1: Δεν ξέρω. Η Βεργκάρα λέει άφησε αιχμές για ναρκισιστές άνδρες. Δεν τους θέλω, λέει, τους ναρκισιστές.
0: Εσάς τους ένιωσε.
1: Λέω, εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτό. Αν μιλεί.
0: Μέσα στους ναρκισιστές ή μέσα στους άνδρες που
1: μιλάνε. Στους ναρκισιστές, όχι στους άνδρες.
0: Σιγά, Νίκο.
1: Θα πνιγώ. Να. Ο Δημητρέλης στην ΕΡΤ, διευθυντής του Capital, κάνει ανάλυση στο συνάδελφο. Είναι τρομερός με το φουρλί, είναι τρομερός ο Σπύρος. Μπράβο του, καλημέρα. Α, μπας να μου ξεφύγεις τώρα. Να σου πω.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, για πες μας, Νίκο, τώρα τι θέλεις.
1: Γιατί κάνεις έτσι, ερώτηση θα κάνω.
0: Τα λάθη είναι ανθρώπινα.
1: Δύο.
0: Λέγεται. Ναι, και τα δύο. Και τα
1: δύο
0: τρία
1: φορές,
0: λάθη.
1: Όχι, δύο φορές το ίδιο.
0: Ναι, το ίδιο
1: γιατί
0: λάθη.
1: Γιατί εγώ ξέρω που λέγανε οι αρχαίοι το δίσεξ αμαρτίν
0: ναι.
1: Του κανδρόσοφου.
0: Παιδι μου, γίνονται λάθη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάνε να το διορθώσει η Λιμπεράκη, ας πούμε, και αυτό συνεχίζει.
0: Εντάξει, ξέρεις, η ορμή.
1: Αλλά, ή δεν το ξέρω.
0: Η ορμή του, λόγου, η ορμή του λόγου γίνεται χύμαρος και σε παρασύρει καμιά φορά. Κατάλαβε, σου λέω. Έχει εικόνα σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, καμιά φορά κάνει ένα λάθος.
1: Δηλαδή, εντάξει, ήταν δηλαδή. Εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι, παιδάκι μου, καμιά φορά κάνει ένα λάθος. Δεν το συνειδητοποιεί. Από το πάθος με το οποίο λες κάτι, από την πίστη που λες ένα πράγμα,
1: ναι.
0: Σε παρασύρει αυτό το πράγμα. Συμβαίνουν αυτά, Νίκο. Δεν έχει κάνει ποτέ λάθη. Τι θέλει, Νίκο.
1: Έχω ρε, εσύ, αλλά το διορθώνω, άμα μου το πει. Άμα μου πει μετά, ρε, εσύ, Νίκο, ξέρει, δεν είναι 300.000 βαρέλια.
0: Δεν το είπε.
1: Είναι ένα εκατομμύριο.
0: Αρέσει, Αλέξη. Δεν του είπε αυτό.
1: Ε, τι του είπε, μήπως είναι αγωγός ενέργειας.
0: Ναι.
1: Και δεν. Και δεν
0: το είπε με έναν τρόπο.
1: Αφού εδώ πήγα να βγάλω να δω πόσα φάει η Μπερίνε το.
0: Δεν αφήνει αηδίες.
1: Τέλος πάντων, παιδί μου, εντάξει, έγινε ένα λάθος. Το θέμα είναι δύο φορές. Αν ήταν ένα. Πρέπει να τον ενημερώνουν. Το θέμα είναι να ενημερώνουν.
0: Έτσι
1: λίγο...
0: δεν είναι. Ένας αρχηγός πρέπει να ενημερώνεται τώρα. Δεν βγαίνει και είναι. Πώς το λέγανε εκεί το παιχνίδι, που τα ξέραμε όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Α, έχω να σας πω άλλα νέα.
0: Τα συνδυάζει και
1: ωραία. Την ξέρεις την κυρία Κέιτι Ζακαράια. Είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου.
0: Ζαχαρία, ναι. Έχει τέσσερα παιδιά.
1: Βράζεται όνομα τώρα.
0: Είναι
1: 42
0: ετών και έχει τέσσερα παιδιά.
1: Η κοπέλα.
0: Τέσσερα παιδιά.
1: Δεν τη φαίνεται.
0: Ναι. Την ξέρω, την ξέρω την κοπέλα. Σ' αρέσουν οι ξανθούλες, ε?
1: Όχι ξανθούλες.
0: Έχεις είναι... και μία απέναντί σου. Δεν, το... είναι... δεν έχεις κάνει έτσι θέμα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η εκπρόσωπος. Ήταν και πάλι κάπου.
1: Η Ζακαράια κάπου ήταν.
0: Ήταν και είναι ως σχολιάστρια στο CNN και στα προσκύμενα στον Αμερικανό
1: στο
0: πρόεδρο
1: CNN.
0: Μες. Ναι, βέβαια, ως σχολιάστρια είναι. Συνάδελφος υπό μία έννοια δική σου. Υπό μία έννοια δική σου συνάδελφος.
1: Αλλά έχω και τη Μις Αλβανία την ιδέες που έγινε αθλητικογράφος. Μία κοπέλα. Όχι. Είναι η Μις Φίλιος από την Αλβανία.
0: Ήταν από την Αλβανία, εμείς οι φίλοι, δεν το ξανανοίγουμε.
1: Φόρεσε το μινάκι της, τα μαύρα της, τα τακούνια και πήγε μέσα στο γήπεδο. Είναι 22 χρονών και είναι αθλητικογράφος.
0: Και πήγε τι να κάνει με τα τακουνάκια της στο γήπεδο, Νίκο.
1: Πήγε να κάνει, πώς το λένε, μετάδοση.
0: Με τα τακουνάκια της
1: πήγε. Την έχεις δει, τι...
0: Όχι.
1: Δεν θα βλέπαν τον αγώνα, μα. Ούτε τα γκολ δεν θα βλέπαμε.
0: Εσύ ειδικά θα την έφτυνες από τις κερκίδες, αγάπη μου, που τη φτύπω.
1: Το σου κορίτσι μου.
0: Το σου κορίτσι.
1: Μα την είδα, είναι εντυπωσιακή, η αλήθεια είναι.
0: Εντάξει, κοπέλα. Ναι, και καλή σταδιοδρομία να έχει.
1: Και καλή σταδιοδρομία.
0: Μ' αρέσει που ενδιαφέρει.
1: Θα έχει, εγώ νομίζω θα έχει. Γι' αυτό δεν πέρα με διώχνω, μου πάω με τις κλωτσές. Άμα βλέπουν την Καρολάιν.
0: Μα είναι αθλητικογράφος η κοπέλα. Δεν έχει σχέση με το δικό
1: σου. Οικονομικό συντάκτης.
0: Δεν πήγε στα δικά σου χωράφια, κάνει κάτι άλλο. Κάνει μεταδόσεις προφανώς. Τώρα εντάξει. Μην κουνά τα κεφάλια, χέρια, πόδια. Με κρεβρίζει τα μάλα που λέει και ο Κατακουζινός. Με κρεβρίζει τα μάλα.
1: Είναι μια ωραία κοπέλα ομολογουμένως.
0: Μπράβο τη, μπράβο.
1: Και μπράβο τη βεβαίως.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας λέει ετοιμάζει σκιώδη κυβέρνηση.
0: Πάλι αξίζει με τον Τσίπρα, Νίκο.
1: Όχι, ρε, για τη σκιώδη κυβέρνηση.
0: Ναι. Εντάξει, λογικό είναι. Πάντα γίνεται αυτό.
1: Ναι, πριν από τις εκλογές. Μέσα.
0: Πριν από τις εκλογές.
1: Δεν θα βάλει. Και περιοδίες. Θα υπερβεί, λέει, τη σημερινή δομή των 50 τομεαρχών τους ανθρώπους που θα βάλει. Τώρα το θέμα είναι ποιοι θα μπουν. Έχει. Γιατί οι νέοι είναι άπειροι. Οι παλιοί συνδέονται
0: με κάτι. Νίκο, υπάρχει πάγκο. Μη σε νοιάζει ένα. Μην έχετε διαγωνία για το πώ θα στελεχώσει τη σκιώδη κυβέρνηση. Θα τη βρει. Θα τη βρει την άκρη. Θα βάλει και νέου. Ένα μείγμα θα είναι, υποθέτω.
1: Ναι.
0: Ναι, Νίκο.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν και πολλά πασοκογενή στελέχη. Γιατί κατηγορεί τη Νέα
0: αυτά,
1: Δημοκρατία.
0: Τα κόμματα δεν έχουν απόλυτα στεγανά.
1: Ναι, λέω, μην κατηγορεί όμω του άλλου που έχουν πασόκου.
0: Ναι.
1: Εσύ θα έχει τον Μπετενιώτη. Βλέπω το γιο του Μπετενιώτη.
0: Καλά, την κόντρα Ελλάς Πασόκ δεν τη βλέπει. Βλέπει την κόντρα Τσίπρα Νέα Δημοκρατία.
1: Τον ανιψιό του Παρασκευά, Βιερινού, Ρόζα Βρετού. Τι γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, γιατί υπάρχουν στεγανά, Νίκο.
1: Καθόλου.
0: Α,
1: για
0: εντάξει,
1: μένα όχι.
0: Τότε, λοιπόν...
1: Εσείς που λέτε ότι εδώ συμπαγές.
0: Δεν λέμε
1: όχι
0: συμπαγές.
1: Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, αλλά δεν λέμε συμπαγές. Εντάξει.
1: Θα έχουμε τον κύριο Νατσιό μετά να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση. Πολύ σοβαρός πολιτικός, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Ο κύριος Νατσιός.
0: Πάντα έχουμε μια καλή συζήτηση μαζί.
1: Πολύ,
0: του,
1: πολύ. Άλλο αν συμφωνεί κάποιος ή όχι μαζί του, ένας άνθρωπος πάρα πολύ και κατερθισμένος και σοβαρός στις απόψεις του.
0: Για το επεισόδιο του πρώην βουλευτή του Πασόκ, του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, με την κυρία αυτό... Άννα Παπαδοπούλου, δεν μου λες τίποτα.
1: Μα το ξέχασα.
0: Πας γύρω-γύρω και
1: το
0: μου λες. Ναι, εκεί δεν μου λες
1: για
0: τίποτα.
1: Για ο κύριος Κωνσταντόπουλος γιατί τα πήρε στο κρανίο.
0: Τα πήρε στο κρανίο. Το θέμα δεν είναι.
1: Την όσα... απειλούσε.
0: Το θέμα δεν είναι όσα έγιναν μπροστά στις κάμερες.
1: Μα για το πίσω.
0: Η ίδια λέει ότι όταν έκλεισαν οι κάμερες, την είπε σκουπίδι.
1: Ναι.
0: Και
1: μα
0: προχώρησε απειλητικά προς την ίδια.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Και θα φτάσουν στα δικαστήρια νομίζω. Ήταν και ο κύριος Κτιστάκης από τη Νέα Δημοκρατία εκεί.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι σοβαρές.
0: Βέβαια ζήτησε συγγνώμη, αλλά το συγγνώμη μετά όταν βγήκε το συγγνώμη, χάθηκε και το φιλότυπο.
1: Και που ζήτησε όμως δείχνει κάτι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ποιος ο λόγος.
0: Δεν τη δέχεται η γυναίκα τη συγγνώμη.
1: Βέβαια δεν με νοιάζει με να τη δέχεται.
0: Θα πάει στα δικαστήρια.
1: Είναι δικαίωμά τη κοπέλα. Το θέμα είναι γιατί να φτάνουμε εκεί. Είναι αυτές σοβαρές αντιδράσεις τώρα.
0: Όχι.
1: Θα είμαστε λίγο σοβαροί.
0: Υπάρχει πολύ τοξικότητα. Υπάρχει πολύ τοξικότητα.
1: Να, και όσο πάμε προς εκλογές, να δεις τι
0: γίνεται. Ναι, και ανεβαίνουν και περισσότερο οι τόνοι.
1: Επειδή με ρώτησες τώρα, είναι του Ευλάμπιου και της Ευλαμπίας σήμερα.
0: Α, μπράβο, χρόνια τους πολλά. Σήμερα. Ωραία, μάλιστα. Για πάμε.
1: Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
0: Ναι, ναι.
1: Παγκόσμια ημέρα κατάστασης θανατικής ποινής. Είναι η μέρα ψυχικής υγείας. Κοίτα, μην με.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι και πολύ καλά.
0: Ελλάνικο μου, ναι.
1: Και η μέρα της λογοτεχνίας στη Φιλανδία.
0: Εντάξει,
1: άντε, πάμε.
0: Πάμε με κατσινάκι μου, πάμε.
2: Real FM. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική.
8: Ιν Κεφαλονιά, 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
10: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
12: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
13: Επενδύσεις ενός δισεκατομμυρίου ευρώ με στόχο την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα, επεκτείνοντας τη ρήτρα διαφυγής. Θα δοθούν για ενεργειακές υποδομές. Στην περιοχή του Ελαιώνα παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις που τη νύχτα επιχειρούσαν για την κατάσβεση πυρκαγιά σε βαφή ορούχων που καταστράφηκε ολοσχερός. Από το λιμενικό εντοπίστηκε σώα 44χρονη αλλοδαπή που αγνοείται από χθες μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερό πλοίο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Στα χέρια των αρχών, ο ένας από τους δύο δράστες της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου το απόγευμα της Πέμπτης στην Ελευσίνα. Ισχυρίζεται ότι το θύμα επιτέθηκε πρώτο και ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του. Περισσότερα στο real.gr. Τραυματισμοί και μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, σοι όλοι οι Έλληνες ομογενείς. Κανονικά λειτουργεί η διόρυγα και το αεροδρόμιο.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο.

0: It's a beautiful day, λοιπόν, σήμερα. Yeah. Εδώ, καλημέρα, Ριτσάκη, από τον Γιώργη, τον αυτιά έχεις.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γιώργο μου. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Στην Ποσειδή από τη Σαντορίνη, πρώτο μήνυμα την καλημερίζουμε, την ευχαριστούμε πολύ. Στον Αλέξανδρο.
0: Μπράβο, βάλτε τραγούδι του Καρβέλα, βρεάμπαλι. Ορίστε, τα βλέπετε. Λέει Αλέξανδρος, γεια σου. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλώς από τον Κύριακο στην παρέα μας. Γεια σου, ρε Παράσχο.
1: Και στην Κατερινούλα, καλημέρα στην Κατερίνα την Κάβουρα. Την ευχαριστούμε και εκείνη πολύ.
0: Βλέπεις τι ωραία λόγια μας λέει.
1: Ναι, ναι, πάντα είναι γλυκομίλητη. Πάντα και την ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι λέει, ο Καβοντορίτης λέει. Καλημέρα,
1: το καλημερίζουμε εκείνο και εκείνο.
0: Ο Θανάσης. Ναι. Καλημέρα, Θανάση. Γεια σου, Θανάση. Πάς τα γυαλιά, τα βλέπεις.
1: Δεν βλέπω με τα γυαλιά, τι να κάνω.
0: Ναι, λέει, ναι, Βύση λέει. Και μόνο η προβολή που δέχεται το τελευταίο διάστημα, λέει, τα μέσα ενημέρωσης σε συνδυασμό με τα έσοδα και τα λοιπά, αρκούν, λέει, για να καλύψουν τα ποσά που αξιώνει ο Καρβέλας. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ.
1: Και η Μαρία, τι λέει η Μαρία, αλήθεια το πιστεύει αυτό?
0: Η Μαρία, όχι μωρέ, πλάκα, δεν πιστεύω.
1: Αστειεύεται, μα. Ναι. Καλημέρα, ρε Μαρία, καλημέρα.
0: Να παίζω Βύση χωρίς Καρβέλα, λέει ο Ρογκάκος. Πήρε εντολή, τι λέει, ρε Μαρία, κι εσύ. Λοιπόν, όχι, εγώ είπα, θα λέω τραγούδια.
1: Ναι, όχι εκείνος. Ναι.
0: Ιφηγένεια, καλημέρα, γεια σου Ιφηγένεια. Η Μαριγούλα απάντησε στο ερώτημά μας, τι βάζουμε στο στόμα μας, που έχει περισσότερα μικρόβια, την είδες?
1: Α, ναι, ναι, ναι, την είδα.
0: Γεια σου Μαριγούλα. Τα παγάκια, λέει Έφη.
1: Μα βάζεις κάτι και εσύ κάτι πράγματα, Βρενίκο μου.
0: Τάνι, λέει. Άλλα θέματα, λέει ο Πάσχος, γεια σου ρε Πάσχο. Ο Στέφανος, καλημέρα, λέει, τα κινητά. Όχι, Στέφανέ μου, δεν είναι το κινητό. Ευχαριστούμε που στέλνετε. Τώρα θα σου έλεγα, λέει, τι βάζουμε, αλλά είχε κάνει. Λέει ο Δήμος.
1: Λοιπόν, με έπληξες, έλα.
0: Τα δάχτυλα, φυσικά, λέει ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ. Δεν είναι τα δάχτυλα. Συνεχίστε εσείς. Θα σου πούμε εμείς στο τέλος.
1: Εσύ θα το πεις, γιατί αυτές τις ιδέες τις φρέσκες έχεις μόνο εσύ.
0: Φρέσ.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα, κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Γεια σας, κύριε
2: πρόεδρε. Από όλο τον κόσμο ακούω.
1: Να ξεκινήσουμε λιγάκι από το.
2: Να πω κάτι.
1: Ναι.
2: Να μην ασχοληθούμε με τον Καρβέλα, γιατί ο κόσμος ασχολείται με το καρβέλι. Το ψωμί δηλαδή που έχει πάρει.
1: Με την ακρίβεια,
0: έχει δίκιο,
1: με την ακρίβεια λέτε.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε τους καρβέλες και να πάμε στα καρβέλια.
1: Ναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
0: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλο θέμα η ακρίβεια.
2: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα, γιατί
0: ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ τώρα με βρίσκεται, δεν γυρίζω στην επαρχία, είμαι στην Βέρεια, πάω στα Γιάννα. Όταν συναντώ ανθρώπους που κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, πάω και βρίσκουμε φίλους στις Νίκες και όχι μόνο, οι άνθρωποι κάνουν το σταυρό τους και λέει δεν μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα. Γιατί εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, αγαπητοί μου, αγαπητοί φίλοι, έχουμε και κρύο. Ήδη τα βράδια κάνει πολύ κρύο, έτσι.
1: Ναι. Μα έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει αρκετές προτάσεις ως κόμμα ανάμεσά τους και για το δημογραφικό. Έβλεπα προχθές την πρότασή σας για το κάθε παιδί, σήμερα είναι 28 ευρώ. Εσείς λέτε ότι κάθε παιδί πρέπει να παίρνει 200 ευρώ και 6.000 η μητέρα όταν γεννάει.
2: Από εδώ και πέρα λέμε, γιατί εντάξει, έχουμε και.
1: 200 ευρώ, σωστά,
2: 200
1: το λέω.
2: Ευρώ
1: κάθε παιδί.
2: Παιδί,
1: ναι.
2: Βεβαίως και για τις τρίτεκνες και για τις πολύτεκνες οικογένειες τις ήδη υπάρχουσες. Να δοθεί αμέσως και βέβαια τα 6.000 για κάθε γένα και 1.000 ευρώ παραπάνω από τα 4 και 5 παιδιά. Έχουμε πρόταση για τα εισοδηματικά κριτήρια να αυξηθούν. Έχουμε πρόταση να διορίζεται ένα παιδί από πολύτικνη οικογένεια. Έχουμε την πρόταση να επανέλθει εκπαιδευτική, λίγη είναι, μην νομίζετε είναι πολύ, αδιόριστη πολύτεκνη, να διορίζεται.
1: Αυτός είναι μικρός αριθμός όμως, κύριε πρόεδρε, δεν είναι μικρός αριθμός, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά στέλνουμε ένα καλό σήμα, κυρία Μπιζόγλη. Έχει υψηλό συμβολισμό αυτή η ενέργεια, ότι η Ελλάδα κατανοεί το πρόβλημα το δημογραφικό, που βρισκόμαστε σε δημογραφική κατάρρευση. Ξέρετε ότι είχαμε 65.000 γεννήσεις πέρυσι, 58.000 ήταν η ελληνικής καταγωγής και διπλάσιοι θάνατοι. Και να σας πω, σήμερα είναι 1,2 παιδιά για κάθε γυναίκα, και να πω κάτι, γιατί ο κύριος Ρογκάκος ξέρει τα οικονομικά πολύ καλά. Μέχρι στιγμής η αναλογία εργαζομένου και συνταξιούχου είναι 1 προς 1,65. Mm-hmm. Δηλαδή, σε 20 χρόνια θα έχουμε ένας προς έναν. Αυτό τι σημαίνει, τι συνεπάγεται? Αύξηση εισφορών, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, και λοιπά και λοιπά. Μια εφιαλτική κατάσταση.
1: Μια χώρα που γερνάει. Μια χώρα που γερνάει σε με πολύ γρήγορο ρυθμό.
2: Το κρίτ τσουνάμι. Κρίτ τσουνάμι το ονόμασε κάποιο, κυρία Μπιζόγλη, το οποίο έρχεται εξαιτία τη γύρανση. Μέσο όρο ηλικία σήμερα, η διάμεση ηλικία του λαού μα είναι γύρω στα 48.
1: Αυτές οι προτάσεις εσείς τις έχετε κοστολογήσει, γιατί και, κύριε Πρόεδρε, και με τον Νίκο το συζητάμε πολύ συχνά. Ξέρετε, πριν από τις εκλογές τα κόμματα καταθέτουν πάρα πολλές προτάσεις.
0: Λένε και κάτι παραπάνω πριν από τις εκλογές.
1: Είναι μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο.
2: Σαφέστατα, σαφέστατα. Κοιτάξτε, όταν μια χώρα βρίσκεται σε υπαρξιακό κίνδυνο, κυρία Μπιζόγλη, γιατί το δημογραφικό ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, δεν είναι καθαρά κομματικό θέμα. Πρέπει να το θέσει ως πρώτο θέμα άμεσης προτεραιότητας και να υπάρξει μια πανστρατιά, θα έλεγα, του ελληνικού έθνους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, για να μπορέσει να αναταχθεί δημογραφικό στην πατρίδα μας. Και αυτή η φυγή των νέων που συνεχίζεται είναι εις βάρος του δημογραφικού. Βεβαίως μπορούν να ληφθούν και μέτρα και έχουν κοστολογηθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, όταν είναι για γέννηση παιδιών, κάνεις και υπερβάσεις.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Εδώ έχουμε δύο θέματα τώρα που μου έκαναν εντύπωση. Παρακαλώ. Που τα θέσατε εσείς. Το ένα είναι με τους courier. Ότι δηλαδή η αντικαταβολή όταν έρχονται τα πράγματα σπίτι, το νομοσχέδιο είναι να πληρώνεται με κάρτα πια υποχρεωτικά. Εδώ να σας ενημερώσω ότι θα το αποσύρει.
1: Θα το αποσύρει.
0: Δεν θα το προχωρήσει, θα το αποσύρει. Αυτό σας το λέω και εγώ. Θα υπάρξουν διορθώσεις.
2: Αντέδρασε και ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.
0: Ναι, γιατί
2: είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δηλαδή, μέχρι σήμερα υπάρχει το όριο των 500 ευρώ.
1: Ναι.
2: Για να κάνει συναλλαγές με ρευστό και πάνω από τα 500 γίνεται με κάρτα. Ενώ έβαζα φραγμό, αν γίνεται με courier, να υπάρχει μόνο κάρτα. Με αυτό θα έχουν πρόβλημα οι επιχειρήσεις. Γιατί πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, θέλουν να αποφύγουν τις κάρτες.
0: Και μεγάλη σε ηλικία, οι οποίοι δεν μπορούν να τους αναγκάσεις να πληρώσουν με κάρτα. Το δεύτερο είναι αυτό με τα στελέχη των όπλων δυνάμεων, με την ταυτοποίηση, με το διαβατήριο.
2: Πάλι 2 μέτρα και 2 σταθμά.
0: Γιατί?
2: Υπάρχει νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι ο Έλληνας πολίτης μπορεί να ταυτοποιείται μέσω της ταυτότητάς του, μέσω του διαβατηρίου και μέσω του διπλώματος οδήγησης.
0: Ναι.
2: Στάδιας οδήγησης. Η ΑΔΑΕ τώρα, χωρίς όσμη όφιλε, επιβάλλει να γίνεται η ταυτοποίηση μόνο της ταυτότητας και μάλιστα με τις νέες. Εμείς έχουμε κάνει ολόκληρη σταυροφορία, η Νίκη, από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στη Βουλή, είπαμε στους Έλληνες πολίτες να προσέξουν για το λεγόμενο προσωπικό αριθμό και την κάρτα του πολίτη, να μην βιαστούν να την πάρουν, διότι θέλουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα. Έχουμε επισκεφτεί και την Αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, κάναμε προσωπική και στους υπουργούς της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με τον προσωπικό αριθμό, τι πρόβλημα υπάρχει, δηλαδή, κύριε Πρόεδρε?
2: Να σας το εξηγήσω με πολύ απλά λόγια, κύριε Ρουγκάκου, γιατί μερικές φορές μας απαντούν κάποιοι και προσπαθούν να μας προσάψουν την έννοια της γραφικότητας. Θέλω να το θέσω το εξής. Όλοι γνωρίζουμε για το μεγάλο αδερφό, τα έργα του Όργουελ, και θα έλεγα ένα κράτος θα φτάσει στην υπέρτατη παρακολούθηση των πολιτών όταν θα μπορεί να ελέγχει τα προσωπικά τους δεδομένα. Μέχρι στιγμής τα προσωπικά μας δεδομένα είναι διάσπαρτα. Αλλού υπάρχουν τα ιατρικά, αλλού τα φορολογικά, αλλού τα βιομετρικά. Τι κάνει ο προσωπικός αριθμός? Τα βάζει όλα σε ένα σιρταράκι, θα έλεγα. Θα υπάρχει ένα κλειδί που λέγεται προσωπικός αριθμός και θα έχει ο καθής πρόσβαση αυτά τα δεδομένα τα οποία κανείς μα κανείς.
0: Όχι ο καθένας, κύριε Πρόεδρε, όχι ο καθένας. Νομίζω
2: εσείς μπορείτε να εμπιστευτείτε ένα κράτος, κύριε Ρογκάκο, το οποίο δεν οροδούσε προουδενός και παρακολουθούσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όπως αποδεικνύεται.
0: Αν μπούμε, κύριε Πρόεδρε, αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, νομίζω ότι δεν είναι καλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη με αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι νομίζω εγώ.
2: Συγγνώμη λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θέλουμε να υπάρχει προστασία των προσωπικών μας δεδομένων.
0: Από το κράτος.
2: Δεν μας λέει κανείς, ποιος θα έχει τον προσωπικό αριθμό. Και να σας πω και μία παράμετρο, η οποία είναι, πώς θα λένε, εξώνυχο στον ελέοντα. Μέχρι στιγμής τις γαλάζιες ταυτότητες, αν τις χάναμε, πηγαίναμε στο αστυνομικό τμήμα και αμέσως, και δεν κάνω λάθος, γινόταν κατάργηση και αναλάμβανε μια έπαιρνε άλλη ταυτότητα.
1: Έπαιρνε ένα χαρτί αριθμό. Πρώτα και μετά την ταυτότητα. Ναι.
2: Με καινούργιο αριθμό, κυρία Μπιζόγλη.
1: Ναι.
2: Οπότε δεν έχει πρόβλημα, κοιμόσουν ήσυχος. Να το βρει κάποιο κακόβουλο και να κάνει κάτι το οποίο θα σε
1: αντιγραφεί. Ναι.
2: Τώρα όμως ο προσωπικός αριθμός παραμένει διαβίου 20 χρόνια και μετά το θάνατο ενός πολίτη, και αν χάσουμε που χάνονται ταυτότητες, ποιο ξέρουμε εμείς ποιος θα την χρησιμοποιήσει με κακεντρική και κακόβουλο τρόπο?
0: Πάμε λίγο στα εθνικά, λίγο Ρούμπιο.
1: Να δούμε στο Ρούμπιο. Πώς την είδατε εσείς την επίσκεψη αυτή?
2: Κοιτάξτε,
1: ποια είναι η δική σας αποτίμηση, δηλαδή?
0: Θετικός ήταν.
2: θα πω το εξής. Καταρχάς δεν υπήρχε καμία δέσμευση στα θέματα εθνικά. Η περίφημη και περιβόητη πολιτική των ίσων αποστάσεων τηρήθηκε για μια άλλη φορά. Εγώ ήθελα να ακούσω κάτι. Στο φλέγω θέμα που λέγεται Πόντιση Καλωδίου στην Κάσο, όπου κατ' ομολογία του κυρίου Συρίγου, που ξέρει τα διεθνή θέματα, είπε ότι δύο φορές υποχωρήσαμε. Ναι. Αυτό ήταν δυστυχώς πάρα πολύ κακό για την πατρίδα μας και δηλώνει η τοπάθεια. Δεύτερον.
1: Τώρα λένε θα προχωρήσει έτσι κι αλλιώς όμως.
2: Θα το δούμε. Το θα πολλές φορές.
1: Και τον Πρωθυπουργό ακούσαμε και χθες πάλι να το επαναλαμβάνει.
2: Κυρία Μπιζόγλη, προσέξτε. Προσπαθούν να βρουν, γιατί διαβάζω και μελετώ, προσπαθούν να βρουν τρόπο, χρησιμοποιώντας μάλιστα τους Γάλλους. Κάναμε και την άμυνά μας ιδιωτικής χρήσεως πλέον. Δεν θα γίνει τίποτε, γιατί η Τουρκία προκάλυπτα μας απειλεί ότι αν δεν δώσει εξουσιοδότηση, και αυτό θα ήταν καταστρεφτικό και για την εικόνα της Ελλάδος, αλλά και ουσιαστικά για την υπεράσπιση των εθνικών μας δικαιωμάτων, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, νομίζω ότι θέλουν να βρουν τρόπο πάλι για να υποχωρήσουν. Γιατί πέρυσι, πρόπερσι μάλλον στην Κάσο, υποχώρησε το πολεμικό μας ναυτικό έναντι των πέντε.
1: Άρα ψάχνουν δικαιολογίες, λέτε. Ψάχνουν δικαιολογίες για να μην προχωρήσει αυτό το καλώδιο.
2: Ψάχνουν πάλι δικαιολογία για τον περίφημο κατευνασμό.
1: Μάλιστα. Θέλουν να. Φυσάει αεράκι, είπε ο Πρωθυπουργός στο Αιγαίο, βέβαια. Λίγο. Τώρα, σας έχουμε ρωτήσει και άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, για το θέμα των δημοσκοπήσεων.
0: Έχετε πει.
1: Όχι, λέει ο ίδιος πάντα και μας το έχει πει και εδώ σε εμάς, ότι είναι το απόλυτο μέσο χειραγώγησης και ότι θα μπουν στη Βουλή. Βέβαια, υπάρχουν και νέοι παίκτες που έρχονται τώρα. Ετοιμάζεται να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, οπότε.
0: Και με αυτές δουλεύουμε τώρα.
2: Έρχονται παίκτες, φεύγουν παίκτες, μεταγραφές παίκτων. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα σήμερα, αγαπητοί μου, που κανείς δεν μπορεί να ξεκονήσει να πει από τώρα τι θα συμβεί στις εκλογές. Ας περιμένουμε καλύτερα την καλύτερη δημοσκοπική έρευνα που είναι οι εκλογές και εκεί θα δούμε ποιοι θα γελάνε και ποιοι θα κλαίνε.
0: Πάντως ο Σαμαράς θα σας κάνει μια ζημιά, λέω εγώ
2: όχι,
0: τώρα.
2: Όχι, θα αποδυναμώσει, κύριε Ρογκάκο, θα αποδυναμώσει τρομερά τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Σαμαράς. Από τη νίκη, εμείς έχουμε μια συμπαγή εκλογική, δεν θέλω να πω τη λέξη μάζα, συμβόμαστε οι πολίτες, μια ομάδα πολιτών που είναι συμπαγής και μας ακολουθούν και πιστεύω όσο πλησιάζει η μέρα των εκλογών, γιατί προς το παρόν κανείς δεν ασχολείται με τις εκλογές, ασχολούνται όλοι με την καθημερινότητα, θα κάτσουν να σκεφτούν οι πολίτες ποιους θα επιλέξουν. Πού υπάρχει σοβαρότητα, πού υπάρχει υποκρισία, πού υπάρχει η ανικανότητα.
1: Είναι η εποχή που θα ξεκινήσουν και οι εκκλησίες τώρα,
2: Κοιτάξτε, θα δούμε αυτό που κάνει.
0: Τώρα πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς. Ναι, πέφτουν όλοι πάνω στους πιστούς, κύριε Πρόεδρε.
2: Αφού πηγαίνουν σε κελιά, ας μείνουν και σε κάνα κελί να συνηθίζουν κάποιοι. τα κελιά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Κύριε Μητσοτάκη, σαφώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κύριος Νασιώτης, και τον ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM γιατί ενημερώνομαι σωστά.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Εσείς ακούτε Βύση, εμείς με την Κατερίνα Βουτσά έχουμε την χαρά να ακούμε τον Νίκο να τραγουδάει. Σόνι καρδούλα μου. Έχουμε τον συνάδελφό μας τον Θάνο τον Κλονόπουλο να μας πει περισσότερα για
1: αυτό. Τραγουδάει και ο Θάνος.
0: Με τραγουδάτε πολύ ωραία στο σταθμό. Εμείς σας απολαμβάνουμε τόσο ευχάριστες οι στιγμνα έχεις ζουλίτσα και να σας ακούμε.
1: Κοίτα όμως φωνή, ρε παιδί μου. Τώρα, άκου φωνή.
0: Τώρα την ανακάλυψες, Νικούλη.
1: Όχι, το ξαναλέμε.
0: 52 χρόνια τραγουδάει.
1: Μιας και το έχουμε στην επικαιρότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλετε να σας τραγουδήσω?
1: Όχι, εσύ, ματάκια
0: μου, φτάνει. Έχουμε απολαύσει.
1: Πες μας την είδηση, εσύ.
0: Έχουμε χορτάσει.
1: Τι γίνεται, ρε Θάνο, πού βρισκόμαστε?
2: Βρισκόμαστε στο πικ αυτής της κόντρας ανάμεσα στην Αναβύση και τον Νίκο Καρβέλα. Περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της γνωστής τραγουδίστριας μετά την κίνηση που έκανε ο Νίκος Καρβέλας να πάρει τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Που πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον θα πρέπει η Αναβύση να πηγαίνει απευθείας στον Νίκο Καρβέλα να παίρνει άδεια, προφανώς πληρώνοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο.
1: Ακόμα Θάνο, να μπορεί να Θάνο, ακόμα δεν το έχει απαγορεύσει, είναι πρόθεση, έτσι? Είναι η πρόθεση.
2: Δεν έχω απαγορεύσει, απλά έχει πει ότι πλέον για να τραγουδήσεις πρέπει να έρχεσαι σε μένα και θα παζαρεύουμε μαζί.
0: Τραγούδι πάει αυτό. Οποιοδήποτε
2: όρος μπορείς να βάλεις.
0: Αυτό πάει τραγούδι, Θάνο. Αυτό μπορεί να, δηλαδή η διαπραγμάτευση θα γίνεται τραγούδι, έτσι?
2: Νότα θα γίνεται διαπραγμάτευση.
1: Καθίστε ρε παιδιά, νότα τραγούδι. Ας βάλουμε μέσα 20-30 τραγούδια, αν μπορεί να τα πει ή όχι.
2: Θα πρέπει σε κάθε εμφάνιση που θα κάνει ζωντανά ή οποιαδήποτε άλλη διασκευή θα θέλει καινούργια ηχογράφηση να κάνει, θα πρέπει να παίρνει την άδεια από το μουσικοσυνθέτη.
0: Αυτό μπορεί να έχει παραθυράκια?
2: Υπάρχουν κάποιες νομικές απόψεις, οι οποίες αυτά θα πρέπει να βληθούν βέβαια στα δικαστήρια, που λένε ότι η Άννα Βίση θα μπορούσε να διεκδικήσει ότι είναι συνδημιουργός των τραγουδιών του, κατά τα τραγουδάει 53 χρόνια.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν είναι και πολύ εύκολο, παιδιά, το συνδημιουργός. Δεν ξέρω.
2: Αυτό θα χρειαστεί δικαστήρια.
0: Μάρτυρες, είναι και μάρτυρες.
2: Χρόνια. Ναι. Όντως δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά είναι ένα μικρό παραθυράκι που θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει πλέον για την αναβίση.
1: Θάνο, τώρα με το χέρι στην καρδιά, πες μου σε παρακαλώ, νομίζεις ότι θα πάμε εξωδικαστικά, ότι θα τη βρουν τη λύση ή όχι?
2: Νομίζω ότι θα τη βρουν εξωδικαστικά. Έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Αυτό έχει ξαναπάρει ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι, όχι τέτοια ένταση, νομίζω, έτσι δεν είναι, Θάνο? Όχι τέτοια ένταση.
2: Όχι τέτοια δημόσια ένταση. Ναι. Όλο αυτό που βγήκανε με τις ανακοινώσεις και με πράγματα τα οποία εμείς δεν γνωρίζαμε και λίγο.
0: Ναι, να
2: το πω,
0: ήτανε...
2: λίγο πιο απλά. Ναι. Σοκαριστήκαμε ότι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Υπήρχαν κατηγορίες ο ένας για τον άλλον.
1: Δημόσια δεν είχε ξαναβγεί αυτό το πράγμα, παιδιά. Δημόσια. Φήμες ακούγαμε. Ρεπορτάζ ακούγαμε.
0: Εννοεί ότι υπήρχε και μια κόντρα πριν από 16-17
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Αλλά εδώ είναι γραπτά. Εδώ τώρα είναι άλλο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είναι. Και εγώ πιστεύω εξωδικαστικά θα το βρούνε τελικά αυτό. Έμαθα όμως ότι ήταν πολύ στενοχωρημένη χθες η Βύση, προχθές.
2: Ναι, όταν βγήκε λοιπόν η ανακοίνωση από τους δικηγόρους του Νίκου Καρβέλα ότι πλέον παίρνει ο ίδιος θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματα των τραγουδιών του, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα. Ουσιαστικά είναι ένα είδος απαγόρευση, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ζητήσει ο Νίκος Καρβέλας για να δίνει τα δικαιώματα στην Άννα Βύση. Ήταν μια κίνηση η οποία τους έπιασε απροετοίμαστος όλο το επιτελείο της Άννας Βύση, γι' αυτό και έγινε και μια συνάντηση σε ένα σπίτι το οποίο. Η οποία διήρκησε μέχρι πολύ αργά το βράδυ, ξημερώματα σχεδόν, όπου προσπαθούσαν να δούνε τι θα κάνουν, ποια θα είναι η επόμενη κίνησή τους, εάν θα απαντήσουν στην ανακοίνωση που είχε βγάλει και ο Νίκος Καρβέλας πριν ανακοινωθεί ότι διαχειρίζει το ίδιο πλέον τα δικαιώματα των τραγουδιών του. Η Άννα Βύση, από ό,τι έχουμε μάθει, ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένη. Δεν το περίμενε.
0: Φυσικό είναι, παιδιά. Δεν θα είναι και χαρούμενο. Φυσικό δεν είναι.
1: Και ο Καρβέλας θα είναι στενοχωρημένο.
0: Βρε Νίκο, άσε μας τώρα. Άσε να κάνει ο άνθρωπος το ρεπορτ και ο Καρβέλας.
1: Ρε παιδί, θέλω να πω ότι και οι δύο δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Όχι, βέβαια. Δεν είναι εύκολο.
1: Και από την άλλη πλευρά.
0: Βέβαια.
2: Σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα και σίγουρα και από τη συναυλία μετά στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν πάρα πολύ πετυχημένη και απέδειξε τι έχουν καταφέρει οι δυο του 53 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν εύκολο. Για να βήσει, να σα πω ότι. Ήθελε να απαντήσει, ήθελε να τραβήξει ένα βίντεο που να το δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, να τους κοιτάξει όπως λέει κάθε φορά στα μάτια, Και αυτή τη φορά λοιπόν να τους κοιτάξει στα μάτια και να τους πει την αλήθεια της.
1: Τη σταμάτησαν όμως, οι πιο ψύχρεμοι από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τη σταμάτησαν οι πιο ψυχρεμοί συνεργάτες.
0: Γιατί τι κακό θα έκανε, ρε Νίκο, και τι πιο ψυχρεμοί.
1: Βάζεις, ρε παιδί μου, τώρα ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Θα απαντήσει και ο Καρβέλας, είναι και λίγο πνευρικός. Δηλαδή, αντί να βρεις λύση στο τέλος, πας και τα φουντώνεις τα πράγματα. Αυτό θα τη
0: συμβεί. Το κάνεις και εσύ αυτό, γι' αυτό το ξέρεις.
1: Μα επειδή το κάνω, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες.
2: Εντάξει. Είναι στον απόϊχο όλη αυτή τη κόντρα. Υπάρχει έντονη συναισθηματική φόρτιση. Οπότε μπορεί να έλεγε πράγματα και πιστεύω ότι έχουν πει και δύο πράγματα τα οποία. Όταν θα ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, θα το μετανιώσουν.
0: Απλά είναι γραπτά.
1: Εντάξει.
2: Απλά πλέον
0: φίλες
2: είναι γραπτά.
0: Φίλες και φίλοι μου είναι γραπτά. Είναι άλλο πράγμα το προφορικό και λέω και άλλο το γραπτό. Τώρα... Δυστυχώς για όλους μας.
1: Εγώ νομίζω θα τη βρουν τη λύση και θα πάνε μια χαρά.

0: Συνδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
0: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα από το ραδιόφωνο του In Κεφαλονιά. Κάθε Σάββατο στις 11, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας ταξιδεύουν μέσα από τους 89,2 μεγακύκλους. Επανερχόμαστε στις εκπομπές του Σαββάτου, καθώς είχαμε την εμβόλεμη εκπομπή της Τετάρτης για όσους μας παρακολουθήσανε, αλλά και για όσους δεν προλάβανε, υπάρχει πλέον το ηχητικό και το βίντεο στο διαδίκτυο, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους βουλευτές Μανώλη Χριστοδουλάκη και Κατερίνα Σπυριδάκη. Αξίζει να παρακολουθήσετε αυτή τη συζήτηση που έφερε την κεντρική πολιτική σκηνή στα FM της Κεφαλονιάς. Ξεκινήσαμε σήμερα την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Σταύρο Νηφοράτο, ο οποίος θα ξεκινήσει μαζί με την Ελεονόρα Ζουγανέλη ζωντανές εμφανίσεις στο Σταυρό του Νότου, σε μια μουσική σκηνή που έχει φιλοξενήσει ιερές μορφές του ελληνικού τραγουδιού. Κάθε Σάββατο ο Σταύρος Νηφοράτος από 31 Οκτωβρίου θα είναι στο Σταυρό του Νότου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και ερχόμαστε στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα θα σταθούμε σε δύο λέξεις που συνδέουν ένα μεγάλο κομμάτι της κεφαλονίτικης μνήμης, τον αθάνατο και το χαροκόπιο. Τον αθάνατο εννοούμε το φυτό που οι γυναίκες της Κεφαλονιάς έμαθαν να μετατρέπουν σε κλωστή και στη συνέχεια σε λεπτή ξεχωριστή δαντέλα. Την αθάνατο δαντέλα, μια παράδοση που μετρά τουλάχιστον 1,5 αιώνα και που μόλις πρόσφατα εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα μιλήσουμε για το χαροκόπιο εργαστήριο Κεφαλινίας, ένα χώρο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα συνδέεται με τη χειροτεχνία, την εκπαίδευση, την προσφορά και κυρίως τις γυναίκες που κράτησαν ζωντανές αυτές τις τέχνες. Σήμερα θέλουμε να γνωρίσουμε καλύτερα αυτό το χαροκόπιο, την ιστορία του, τους ανθρώπους του, τις δράσεις του και τις σχέσεις του με την κοινωνία της Κεφαλονιάς, αλλά και τα σχέδιά του για το αύριο. Θα μιλήσουμε για την παρουσία του στο χώρο της Καμπάνας, για τη μετάδοση της γνώσης στις νεότερες γενιές, για το πώς μία παράδοση μπορεί να παραμείνει ζωντανή και να μην γίνει απλώς ένα έκθεμα του παρελθόντος. Και ποια καλύτερη συνομιλήτρια γι' αυτό από την κυρία Στάμο Σκλαβουνάκη, έφορο του χαροκοπείου εργαστηρίου και πρόεδρο της Επιτροπής Κυριών του Ιδρύματος. Μία γυναίκα που έχει αφιερώσει δεκαετίες στο χαροκόπιο, που μεγάλωσε με την παράδοση της χειροτεχνίας και που εξακολουθεί σήμερα να εργάζεται για να περάσει αυτή η γνώση στις επόμενες γενιές.

0: Κυρίες και κύριοι, με πολύ μεγάλη τιμή σας παρουσιάζουμε και καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας την κυρία Στάμο Σκλαβουνάκη. Κυρία Σκλαβουνάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα.
0: Είναι πολύ μεγάλη η χαρά μας που σας έχουμε κοντά μας, γιατί ακριβώς ο υπότιτλος της εκπομπής μας είναι «Ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας». Και εσείς πιστεύουμε ότι έχετε μια πολύ δυνατή ιστορία να αφηγηθείτε. Έχετε πολύ δυνατά πράγματα να μοιραστείτε με τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις τώρα ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Και θα ξεκινήσουμε όχι από το χαροκόπιο, θα ξεκινήσουμε από τον αθάνατο. Κυρία Σκλαβουνάκη, αν ένας ακροατής δεν έχει δει ποτέ την αθάνατο Δαντέλα, πώς θα του περιγράφατε αυτό που βλέπετε μπροστά σας? Τι βλέπει το μάτι και τι πρέπει να ξέρει κάποιος για να καταλάβει την αξία της?
1: Θα πρέπει να ξέρει πρώτα απ' όλα τι σημαίνει η λέξη Δαντέλα. Και δεύτερον, που θα πρέπει να κατανοήσει και να θυμάται, ή αν δεν το ξέρει να φροντίσει να το μάθει, πώς γίνεται μία δαντέλα και ποιο υλικό χρειάζεται, ποια εργαλεία είναι αυτά που κάνουν αυτό, και κυρίως να ξέρει και λίγη ιστορία.
0: Και ιστορία λέτε,
1: ναι.
0: Βάζετε και αυτή τη διάσταση.
1: Γιατί αυτή η δαντέλα είναι αποτέλεσμα ιστορικών γεγονότων.
0: Θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό?
1: Θέλω να σας πω ότι το να αναγκαστεί μία γυναίκα, αγρότησα κυρίως, της αγροτικής τάξης, να βγάλει την κλωστή από τον αθάνατο, την οποία τότε τη χρησιμοποιούσαν για σκοινιά, και να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει δαντέλα, είτε για να ικανοποιήσει την εσωτερική της ανάγκη, της δημιουργικότητας, είτε την οικονομική ανάγκη, η οποία οικονομική ανάγκη προέρχεται από ιστορικά γεγονότα, θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση με την ιστορία. Δημιουργήθηκε σε μια εποχή χαλιπών χρόνων για τα Επτάνησα, αλλά και για την Κεφαλονιά περισσότερο. Και ο τόπος που γεννήθηκε ήταν ο τόπος που διαδραματίζονταν τα γεγονότα αυτά. Ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, που ήταν το Κάστρο. Και γεννήθηκε μέσα στο Φρούριο, όταν ήταν έγκλειστες οι αγρότησες και για οικονομικούς και μόνο λόγους χρησιμοποίησαν την κλωστή που οι άντρες χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν σκοινιά, για να εξωτερικεύσει την ανάγκη της, την καλλιτεχνική και την ανάγκη του σπιτιού της να επισκευάσει, να επιδιορθώσει τα ρούχα των ανδρών, μη έχοντας κλωστή.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα λαογραφικά στοιχεία από την πρώτη στιγμή της συζήτησής μας με την κυρία Σκλαβουνάκη. Αισθανόμαστε προνομιούχοι που δεχόμαστε αυτές τις πληροφορίες. Κυρία Σκλαβουνάκη, ενδεχομένως πάει τη συζήτηση πιο μπροστά η απάντησή σας, αλλά θα σας ρωτήσω ευθέως. Τότε ήταν ανάγκη που οδήγησε εκεί. Σήμερα έχουμε την Άιλον κλωστή. Εσείς αυτό το λέτε πρόοδο?
1: Όχι. Είναι ανάγκη, ήταν ανάγκη μιας εποχής και τον άειλο να χρησιμοποιηθεί. Αλλά σήμερα πιστεύω ότι με την κλιματική αλλαγή και με τον τρόπο που πρέπει να ζούμε, επιβάλλεται να έχουμε υλικά που είναι ωφέλιμα για μας, αλλά ωφέλιμα και για τον τόπο. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή μας οδηγεί σε συμπεράσματα που δεν θα σας πω εγώ που δεν είμαι ειδική, αλλά που θεωρώ ότι ο καθένας από όποια κοινωνική τάξη και αν βρίσκεται πρέπει να έχει ιδέα στο πού βαδίζουμε και το πού πάμε. Τα αποτελέσματα της κάθε κλωστής και του κάθε προϊόντος που έχει σχέση με τη φύση και με τη ζωή μας.
0: Πολύ σωστά λοιπόν εδώ η κυρία Σκλαβουνάκη βάζει την οικολογική διάσταση στη συζήτηση. Η κλωστή του αθανάτου, πέραν της μοναδικότητας, πέραν της χρήσης της, πέρα από τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητήσουμε, είναι και ένα φυσικό υλικό. Το νάιλον, τα πλαστικά, όλα αυτά δημιουργούν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αφήνουν τόσο μικρά πράγματα που δεν μπορούμε να τα απορρίψουμε, που ανακυκλώνονται, που ενδεχομένως τα τρώμε, τα εισπνέουμε. Είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο αυτό που βάζει η κυρία Σκλαβουνάκη, αλλά πριν Πριν πάμε σε αυτή τη συζήτηση που ενδεχομένως να μας οδηγήσει και η κουβέντα μας, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Σκλαβουνάκη, πώς από ένα φυτό σαν τον αθάνατο καταλήγει μια τόσο λεπτή δαντέλα. Δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς στο φυτό και ποιο για να φτάσει σε αυτή την κλωστή?
1: Το πρώτο μέλημα της γυναίκας που ασχολήθηκε και που θα ασχοληθεί στο μέλλον είναι να επιλέξει το κατάλληλο φυτό. Mm-hmm. Δηλαδή όλα τα φυτά του αθανάτου δεν είναι σε θέση να βγάλουν μια τόσο καλή κλωστή. Πρέπει να γίνει επιλογή συγκεκριμένου φύλου, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι ούτε από τα πρώτα φύλλα που αγγίζουν το έδαφος, ούτε από τα φύλλα της κορυφής. Mm-hmm. Θα πρέπει να είναι στα μεσαία επίπεδα και το φυτό να είναι υγιές. Mm-hmm. Να μην έχει στίγματα, να μην έχει απολύτως τίποτα. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι η επιλογή του φύλλου. Mm-hmm. Μετά ακολουθεί ένα στάδιο που είναι, το έχουμε πει επίπονο, το έχουμε πει δύσκολο, το έχουμε πει... Εγώ τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί και το έχω χρησιμοποιήσει, όντως είναι δύσκολο. Όμως θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει τεχνολογία σήμερα που να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια και να γίνει κάτι πιο σωστό και πιο, που να μπορεί ο άνθρωπος να το βγάλει πιο εύκολα.
0: Αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέει η κυρία Σκλαβουνάκη και τη διαδικασία που υπάρχει πίσω από αυτή την παράδοση. Μια διαδικασία που ακούγεται κοπιαστική και είμαστε σίγουροι απαιτούσε πολλές μέρες.
1: Ναι.
0: Πώς υπομονή άραγε να κρύβει ένα κουβάρι κλωστής?
1: Να σας πω, την εποχή, αν μιλήσω για την εποχή εκείνη, η υπομονή δεν έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο, παρά το γεγονός ότι είναι απεριόριστη η υπομονή.
0: Χρειάζεται.
1: Περισσότερο ήταν η ανάγκη που έκανε τις γυναίκες να υπομένουν. Δεν ήταν ένα είδος που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει εύκολα. Άρα έπρεπε να υπομείνει για να ανταπεξέλθει και στους λόγους τους οικιακούς, αλλά και στους οικονομικούς. Διότι έγινε τελικά ένα είδος που η τάξη, η ανώτερη από την αγροτική, το εκτίμησε αμέσως, τη δαντέλα αυτή την εκτίμησε δε όντως και ήθελε να την αποκτήσει. Δεν ασχολήθηκε όμως η αστική τάξη, η αρχόντισσα, για να πλέξει αυτό το πράγμα ή για να βρει την κλωστή. Ήταν αδιανόητο από τη στιγμή που από την Ευρώπη η αρχόντισσα μπορούσε να έχει μετάξει. Να κάνει δαντέλα, αλλά να την κάνει από μετάξει. Άρα αυτοί είναι οι λόγοι, οι πρωταρχικοί. Και εγώ τουλάχιστον... αυτό μπόρεσα να εκτιμήσω. Αυτό ήταν που με έκανε να ασχοληθώ με αυτή τη δαντέλα.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, μια κεφαλονίτισσα, τι μπορούσε να δημιουργήσει με αυτή την κλωστή? Απλά μιλάμε για σεμεδάκια, να το πω έτσι, μπορούσε να κάνει και ένα ολόκληρο κομμάτι ένδυσης, ίσως ακόμη ένα νηφικό?
1: Τι μπορούσε... Μα το έκανε.
0: Έκανε και νηφικό.
1: Το έκανε, διότι τα στοιχεία που ανακάλυψα εγώ τουλάχιστον, γιατί αυτό δεν πέρασε σταδιακά στις επόμενες γενιές ως είχε. Έφτασε στις επόμενες γενιές ως ένα πετσετάκι, ένα καρεδάκι, ένα σεμεδάκι. Εγώ όμως την έρευνα που έκανα, που την έκανα για άλλους λόγους, προσωπικούς κυρίως, μου απέδειξε ότι το 1865... υπήρχε στη Βιέννη σε μια έκθεση που έγινε και την οποία, η οποία έκθεση έγινε όταν υποπρέσβη στην Κεφαλονιά ήταν από την οικογένεια των Τουλ, στην έκθεση που έγινε γενικής χειροτεχνίας φρόντισε να υπάρχουν αντικείμενα και από την Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν παρουσιάστηκαν φορέματα, όπως ακριβώς το γράφει η εφημερίδα που ευρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Βουλής και την οποία εντελώς τυχαία, ψάχνοντας για άλλα πράγματα, βρήκαμε εμείς. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα αυτή ότι υπήρχαν στην έκθεση της Βιέννης φορέματα, περιλέμεα, δηλαδή γιακάδες, τσάντες και άλλα αντικείμενα τα οποία φαινόντουσαν ότι είναι από μετάξι. Δεν ήταν από μετάξι, ήταν από αθανατοκλωστή και τα έφτιαχναν οι γυναίκες της Κεφαλονιάς. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία το οποίο μετά επιβεβαίωσα και στο δικό μας ιστορικό αρχείο όπου εκεί υπάρχει γραμμένο ότι υπήρχαν σάκοι φτιαγμένοι από κλωστή από αθάνατο, περίπου την ίδια εποχή. Mm-hmm. Κάτι που μου οδήγησε να σκεφτώ ότι θα πρέπει να υπήρχε ύφανση για να υπάρχει σακούλα για να μεταφέρουν οι άνθρωποι τα εμπορεύματά τους πάνω στα γαϊδουράκια την εποχή εκείνη. Αυτά τα στοιχεία είναι που έδωσαν και την επιτυχία αυτή που είχαμε στη διάκριση.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που περιγράφεται, ότι δηλαδή η αθανατοκλωστή μπορεί να δώσει τόσο ισχυρές χρήσεις και δυνατές και τραχές, όσο και λεπτεπίλεπτες και που να μπερδεύει ακόμα και με το μετάξι.
1: Σήμερα που σας μιλάω, σε λίγη ώρα, ναι, θα δεχτώ στο εργαστήριο, ναι, μια οικογένεια κεφαλονίτικη, mm-hmm, αντίπα, στην οποία υπάρχει η δαντελοπλέχτρα, στην πω, της οικογένειας Γερμενή, και θα έχω στα χέρια μου ένα νηφικό, mm-hmm, και πλεγμένο από αθανατοκλωστή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Της εποχής του 1915. Mm-hmm.
0: Και εδώ υπάρχει κάτι το πολύ συγκινητικό, κυρία Σκλαβουνάκη. Δεδομένου το ότι ένα φυτό με ένα άλλο φυτό δεν είναι ποτέ τα ίδια, δεν είναι ποτέ η ίδια και η πρώτη ύλη που δίνουν. Δηλαδή, θα μιλάγαμε για κάτι εντελώς ξεχωριστό και μοναδικό, χειροποίητο, που όμοιό του δεν υπάρχει το καθένα.
1: Αυτό έχει τουλάχιστον στο Μουσείο Μπενάκη, mm-hmm, που έχω ασχοληθεί και έχω ρωτήσει και για τα σχέδια που έγιναν εκείνη την εποχή, mm-hmm, και για το υλικό, mm-hmm, η κυρία Λίλα Ντετσάβες, το γένος Χρονοπούλου, ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Μπενάκη, mm-hmm, μου ανέφερε προφορικά, η οποία είναι πρόεδρος των απανταχού συλλόγων, φίλων των μουσείων παγκοσμίως, ότι πουθενά στον κόσμο δεν έχει συναντήσει δαντέλα από αυτή την κλωστή. Άρα δεδομένα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μοναδικό είδος δαντέλας που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Έχω δει, μου λέει, πολλές δαντέλες, πολλά υλικά να χρησιμοποιούνται, αλλά κλωστή από αθάνατο πουθενά.
0: Να, λοιπόν,
1: και αυτό το λέω εγώ, το λέει η κυρία που σας είπα.
0: Να, λοιπόν, ένα μοναδικό τοπικό χαρακτηριστικό.
1: Σίγουρα.
0: Που οφείλουμε να διαφυλάξουμε.
1: Ανεκτίμητο, mm-hmm, και το οποίο η γενιά μας και η γενιά του μέλλοντος πρέπει να αξιολογήσει. Να αξιολογήσει δεν νομίζω, γιατί
0: είναι αξιολογημένο.
1: Να αξιοποιήσει και να μην το αφήσει στην αφάνεια. Mm-hmm.
0: Εσείς, κυρία Σκλαβουνάκη,
1: πρέπει να το εκμεταλλευτεί.
0: Εσείς, κυρία Σκλαβουνάκη, πώς τη γνωρίσατε την αθανατοδαντελή, μέσα από ένα βιβλίο ή μέσα από αναμνήσεις σας ως παιδί?
1: Νομίζω ότι στη φάση που είναι σήμερα και στην άγνοια που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, χρειάζεται, ναι, πάρα πολύ δουλειά εκπαιδευτική. Mm-hmm. Όχι μέσω των σχολείων, ναι, μόνο.
0: Όχι, λέω, εσείς πώς τη γνωρίσατε, πώς ήρθατε σε επαφή με την αθανατοδαντέλα, τη γνωρίσατε από τα παιδικά σας χρόνια?
1: Ήταν ένα είδος, ναι, που υπήρχε στο σπίτι μου.
0: Υπήρχε στο σπίτι σας.
1: Σε ηλικία μπορώ να πω 7-8 χρονών, mm-hmm, θαύμαζα αυτό το πράγμα, γιατί έχω ζήσει σε ένα περιβάλλον, mm-hmm, που εκτιμεί το η δαντελοπλεκτική, γενικά η ιστορία αυτή, mm-hmm, όπως όλος ο κόσμος της εποχής εκείνης εκτιμούσε ιδιαίτερα, mm-hmm, αυτά τα πράγματα. Στο σπίτι μου υπήρχε παντού. Και μάλιστα.
0: Έπλεκε η μητέρα σας δηλαδή με αυτήν?
1: Βεβαίως. Στο σπίτι μας, σας λέω, σε όλα τα έπιπλα υπήρχε, mm-hmm, και όταν έβαζα το χέρι μου να το αγγίξω, είχα απαγορευτικό σήμα ότι αυτό δεν το αγγίζουμε, mm-hmm, και στις πολλές επιπλήξεις και στη φοβέρα ότι θα πάω τιμωρία, mm-hmm, εάν δεν υπάκουα να μην το ενοχλώ το κέντημα, mm-hmm, η μαμά μου έλεγα εγώ στη μαμά μου, μα καλά, τι είναι αυτό, από πορσελάνη ή από ασήμι? Και μου έλεγε κάτι παραπάνω, διότι για να γίνει αυτό ματώνουν τα χέρια.
0: Τώρα με προκαλείτε να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Υπήρχε τότε, και το θυμάμαι και εγώ σαν παιδί, η απαγόρευση, ο σεβασμός, η μεγάλη προσοχή, αν θέλετε, σε κάτι τέτοιο, που σήμερα δεν υπάρχει, κυρία Σκλαβουνάκη.
1: Όχι, και αυτό, τα επιχειρήματα που ακούω δεν με πείθουν.
0: Πώς το σχολιάζετε αυτό, δηλαδή δεν υπάρχει, πώς να το εξηγήσω, μπορούμε να χοροπηδάμε πάνω στα έπιπλα, πάνω στα τραπεζομάντιλα. Αυτό πώς το αντιλαμβάνεστε?
1: Εγώ θεωρώ ότι το κάθε ένα έργο τέτοιο έχει την ψυχή και τον τρόπο ζωής του ανθρώπου που το έκανε. Είτε είναι η μητέρα μου, είτε είναι η γιαγιά μου, είτε είναι μια κεντίστρα που δουλεύει για οικονομικούς λόγους. Το να χοροπηδάω απάνω, το να μην το σέβομαι, είναι έλλειψη σεβασμού στο συνάνθρωπό μου, είτε είναι από καλλιτεχνικής άποψης, είτε από οποιαδήποτε άλλη άποψη, οικονομική ή οτιδήποτε. Ναι, ναι. Το δε επιχείρημα που ακούω, δεν έχουμε χρόνο, είμαστε εργαζόμενες, το αντιλαμβάνουμε, το σέβομαι, δεν υπάρχει σχέση του τότε με το σήμερα, αλλά όμως σήμερα υπάρχουν τα μέσα. Εμείς τότε δεν μπλέναμε στα πλυντήρια.
0: Βεβαίως.
1: Σήμερα έχουν τα μέσα.
0: Βεβαίως.
1: Και σε μία δεδομένη στιγμή οικογενειακού πνεύματος, είτε ένα τραπέζι, είτε μια γιορτή, είτε κάτι, θεωρώ ότι είναι τιμή στην κάθε οικογένεια και στην κάθε νοικοκυρά να έχει ένα κοιμήλιο, αν δεν το έφτιαξε η ίδια, να το παρουσιάσει στα παιδιά της και στα εγγόνια της. Γιατί θα δείξει στην ίδια κατάσταση που ήταν η προγονή της, θα βρεθεί η ίδια.
0: Ναι.
1: Θα είναι η γιαγιά.
0: Ναι.
1: Και θα είναι ένα μέλος του παρελθόντος.
0: Ξέρετε, πολλές σύγχρονες νύφες έχουν στα πατάρια τους, στις αποθήκες τους, κεντήματα.
1: Απαράδεκτο.
0: Και πλεκτά, σκεπάσματα, διάφορα είδη. Και είναι τώρα πλέον, αν το πούμε έτσι εισαγωγικά, εκτός μόδας. Πιστεύετε ότι θα επιστρέψουν αυτά στη μόδα?
1: Νομίζω ότι ναι, επιστρέφουν.
0: Θα κάνουν τον κύκλο τους.
1: Σταδιακά επιστρέφουν. Ναι. Εγώ τα δείγματα που έχω, αν δηλαδή σκεφτώ το Υπουργείο Ανάπτυξης και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού, στις επικοινωνίες μας, αυτό που μου λένε να προσπαθήσω, πάει να πει ότι υπάρχει στο μυαλό τους ότι είναι κάτι που χρειάζεται.
0: Το κλασικό άλλωστε, πάντοτε είναι παρόν, είτε πάνω είτε κάτω, πάντοτε είναι παρόν.
1: Άλλωστε υπάρχουν άνθρωποι σήμερα. Δεν είμαι απεσιόδοξη. Ξέρω ότι είμαστε σε μια δύσκολη φάση. Αλλά εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι τα παιδιά του σήμερα εμείς τα κάναμε. Εμείς έχουμε την ευθύνη για το τι είναι σήμερα και το πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα. Άρα πρέπει να δώσουμε προσοχή.
0: Οπότε,
1: δεν θα κάνω μάθημα, με συγχωρείτε.
0: Βεβαίως, καταθέτουμε απόψεις και ο καθένας τις αξιολογεί, τις σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως τώρα όσοι φίλες και φίλοι μας ακούνε να σκέφτονται ότι έχουν τέτοια πράγματα φυλαγμένα και να τα σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο, να τα διαφυλάξουν καλύτερα για τα παιδιά τους. Κανείς δεν ξέρει. Μια ζήτηση πάντοτε είναι χρήσιμη. Εσείς, κυρία Σκλαβουνάκη, λοιπόν, βλέπατε γύρω σας αυτό που σήμερα το λέμε έτσι και πολιτιστική κληρονομιά. Εσείς βέβαια ήταν μια καθημερινότητα για σας. Δεν το θεωρούσατε τότε, φαντάζομαι. Ήταν η καθημερινότητά σας. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που δεν το σκεφτήκατε και τόσο αυτονόητο? Πότε καταλάβατε ότι αυτό δεν είναι απλά το κάθε μέρα, είναι κάτι σημαντικό που δεν πρέπει να χαθεί?
1: Σε μένα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι πρέπει να ασχοληθώ για να λύσω δικά μου ερωτήματα. Από τη μια μεριά ήταν αυτό που σας είπα ότι μου έλεγε η μάνα μου. Από την άλλη πλευρά έζησα την ίδια εποχή σκηνές αγοραπολισίας του κεντήματος. Έβλεπα γυναίκες να έρχονται στο σπίτι και να λένε «Κυρία Τασία, σε παρακαλώ, μπορείς να το αγοράσεις αυτό και σήμερα, αφού αγόρασε και το προηγούμενο Σάββατο από το άλλο, από το ίδιο». Και έλεγε «Δεν θέλω χρήματα, να μου δώσεις λίγο λάδι. Έχεις να μου δώσεις ένα σακάκι από τον κύριο Παναγή. Έχεις να μου δώσεις ένα ζευγάρι παπούτσια που δεν φοράει». Αυτά τα πράγματα ήταν αντιφατικά για μένα που ήμουν παιδί. Από τη μια μεριά είναι ασήμι και πορσελάνη και από την άλλη μεριά υπάρχει ανάγκη. Έπρεπε να λύσω μεγαλώνοντας τα ερωτήματα αυτά για μένα. Γι' αυτό ασχολήθηκα περισσότερο. Μου δόθηκε η ευκαιρία όμως μέσω του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου και της εφόρου τότε που ήταν η Ελένη Κοσμετάτου, η οποία ήταν έφορος και στο χαροκόπιο εργαστήριο, στο οποίο τότε ήμουν υπάλληλος και δούλεψα ως υπάλληλος γύρω στα 12 χρόνια. Μετά μπήκα στην Επιτροπή και δουλεύω αφιλοκερδός ως μέχρι τα 90 μου που είμαι τώρα. Εκείνα τα ερωτήματα μου δόθηκε η ευκαιρία μέσω, όταν ήμουνα, συνεργαζόμασταν τα δύο ιδρύματα. Όταν λοιπόν βρισκόμουνα σε σωρούς κεντημάτων μαζεμένους από τα γύρω χωριά που τα έβρισκε η κυρία Κοσμετά του, όπου έβρισκα τον αθάνατο, τον κρατούσα στο χέρι μου και κοίταζα πώς θα τον προφυλάξω. Και με ρωτούσε η κυρία Κοσμετά του, το ξέρεις αυτό? Το ξέρω, κυρία Ελένη. Από τι είναι φτιαγμένο? Έλεγα ό,τι ήξερα μέχρι τότε. Από τότε μου δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάζω τη δαντέλα του αθανάτου έχοντας περισσότερες γνώσεις, λίγες ομολογώ. Όμως διάβασα, προσπάθησα και αξιώθηκα να συμμετέχω σε επιστημονικό συνέδριο παρουσιάζοντας τη δαντέλα του αθανάτου. Από εκεί μου δόθηκε η όθηση ότι κυρία Στάμο, δεν πρέπει να το αφήσεις εκεί που είναι το αντικείμενο, πρέπει να το πας παραπέρα. Με την προτροπή της Ακαδημίας Αθηνών, του Μουσείου Μπενάκη και του Μουσείου Λαϊκή Τέχνης, που ήμουνα σε συνεχή επικοινωνία, προχώρησα στο ακατόρθωτο ότι θα κάνω την εισήγησή μου να μπει στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ευτυχώς τα κατάφερα.
0: Ένα σπουδαίο επίτευγμα για την Κεφαλονιά και για την παράδοση.
1: Αυτή ήταν
0: της
1: η αιτία. Και να λύσω τα δικά μου ερωτήματα πρώτα.
0: Και βλέπουμε όμως ότι τα λύσατε με σκληρή δουλειά, κυρία Σκλαβουνάκη.
1: Πάρα πολύ. Χρειάστηκα.
0: Οι απαντήσεις δεν ήρθαν
1: 20
0: από τον ουρανό.
1: Χρόνια.
0: 20 χρόνια σκληρής δουλειάς.
1: Διότι έχω συνεντεύξεις από τις ζώσες που σήμερα δεν ζουν, αλλά μου δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσω τις γυναίκες που μετά τον πόλεμο του 40 είχαν μπει στη διαδικασία να το χρησιμοποιούν ως οικονομικό κίνητρο το να κάνουν τη δαντέλα. Οι γυναίκες αυτές μετά τους σεισμούς του 53 και προχωρώντας ο χρόνος έπρεπε να βγουν στο εμπόριο και να το πουλήσουν. Το έδιναν στα μαγαζιά που έδειχαν τουριστικά ενδιαφέροντα. Το έδιναν πολύ φτηνό, ενώ τα μαγαζιά αυτά το πουλούσαν πολύ ακριβά. Απευθύνθηκαν στο εργαστήριο, όπου εμείς τότε είχαμε δημιουργήσει την οικοτεχνία, ένα κεφάλαιο του εργαστηρίου πάρα πολύ σοβαρό, και τα αποτελέσματα της οικοτεχνίας τα πουλούσαμε σε όσους ήθελαν να αγοράσουν. Εκεί μπήκαν τα κεντήματα, οι δαντέλες από τον αθάνατο, εξυπηρετούσα τις γυναίκες που τα πουλάγα και έπαιρναν τα χρήματα και ερχόμενοι σε μένα άδραχνα την ευκαιρία να μαθαίνω από αυτές σε απεριόριστες κουβέντες τον τρόπο που έβγαζαν την κλωστή, το πώς ασχολήθηκαν, το γιατί ασχολήθηκαν, τα σχέδια που χρησιμοποιούσαν, το ότι στο τέλος είχαν και την κοινωνική επαφή μεταξύ τους όταν μαζευόντουσαν τα απογεύματα και καθόντουσαν στα πεζούλια έξω από τα σπίτια και τραγουδούσαν και έπλεκαν. Με ενδιέφεραν όλα τα σημεία, όλα τα στοιχεία που απάρτιζαν αυτοί. Αυτά ήταν που με βοήθησαν και έκανα όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Είναι
1: πάρα πολύ μεγάλη η έρευνα.
0: Ναι. Κυρία Σκλαβουνάκη, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια γυναίκα από την οποία πήρατε τη σκυτάλη? Είναι η μητέρα σας ή κάποια άλλη από τις Κεφαλονίτες που γνωρίσατε? Μας μιλήσατε και για την Ελένη Κοσμετάτου, μια σημαντική.
1: Θα σας έλεγα ότι τη σκυτάλη την πήρα πρώτα-πρώτα από τη γυναίκα που δεν θα ζούσε, που δεν ζει, που στην ηλικία μου δεν ζούσε, αλλά είχε ασχοληθεί. Μετά έφτασα στη μητέρα μου και τελικά οφείλω να πω στην κυρία Κοσμετάτου και στη σχέση που είχα με τους ανθρώπους αυτούς και με τα δύο ιδρύματα, το θεώρησα ότι ήταν υποχρέωση μου. Τη σκητάλη την πήρα, σας λέω, πρώτα από την ανώνυμη και στην οποία αφιερώνω αυτή την επιτυχία, σε αυτήν που δεν υπάρχει, που τελικά τώρα ακούεται η φωνή της, κατά τη γνώμη μου. Αυτό ένιωσα όταν έλαβα την απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ότι η γυναίκα εκείνης της εποχής το ακούει και δικαιώνεται για αυτό που πέρασε. και που για μας είναι ανεκτίμητη κληρονομιά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, το κρατάμε. Και πάμε τώρα από τη γυναίκα που έφτιαχνε πρίκα στη γυναίκα που αποκτούσε οικονομική αυτονομία. Το χαροκόπιο ιδρύθηκε το 1911 ακριβώς μέσα σε αυτή τη λογική, οι γυναίκες να αποκτήσουν γνώσεις χειροτεχνίας που θα μπορούσαν να προσφέρουν εισόδημα και μεγαλύτερη οικονομική αυτονομία. Όταν μιλάμε, κυρία Σκλαβουνάκη, σήμερα για το χαροκόπιο, συχνά στεκόμαστε στα όμορφα εργόχειρα. Ξεχνάμε πίσω από αυτά ότι υπήρχε ένα κοινωνικό ζήτημα, η οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας. Πόσο σημαντικός ήταν αυτός ο ρόλος?
1: Εγώ θα πρέπει πρώτα απ' όλα, αισθάνομαι την υποχρέωση να πω ότι ο Παναγής Χαροκόπος είχε ζήσει ο ίδιος την ανάγκη 4 αδελφών που είχε, γυναικών, οι οποίες δούλευαν μονίμως στα χωράφια. Στη μνήμη αυτών των γυναικών έκανε το χαροκόπιο εργαστήριο. Και σήμερα πρέπει να πω ότι ακόμα ισχύει αυτό. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες για οποιοσδήποτε λόγους δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Είτε για λόγους υγείας, είτε οικονομικούς. Έχω συναντήσει πάρα πολλά. Και θεωρώ ότι αυτό που έκανε ο Παναγής Χαροκόπος, την αυτονομία, την αυτονόμηση των γυναικών, είναι και σύγχρονο πρόβλημα. Δεν είναι ένα πρόβλημα του παρελθόντος. Είναι σύγχρονο το πρόβλημα. Και εγώ έχω αυτή τη στιγμή περίπου 25 γυναίκες που εκπαιδεύονται, περνάνε καλά, διότι στην εκπαίδευση περνάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι κουραστικό, διότι είναι δημιουργικό.
0: Πάντοτε η διαδικασία της γνώσης δίνει χαρά.
1: Όταν η γνώση αυτή είναι καλλιτεχνική και δημιουργική, προσφέρει στον άνθρωπο, στη γυναίκα, πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε απ' έξω και να θεωρούμε ότι είναι, πώς να το πω, κάτι που δεν έχει σημασία να ασχοληθούμε γι' αυτό. Μας προσφέρει τόσα πολλά πράγματα. Εγώ τουλάχιστον έγινε καλύτερος άνθρωπος απασχολούμενη με αυτό το πράγμα. Όταν έχω σοβαρά προβλήματα να λύσω δικά μου, το κέντημά μου παίρνω.
0: Είναι διέξοδος.
1: Είναι η διέξοδός μου. Αυτό θεωρώ ότι προσφέρει, είναι εργοθεραπεία με λίγο λέω, είναι ψυχοθεραπεία. Και συγχρόνως εξυπηρετεί λαογραφικά, πολιτιστικά, πολιτισμικά δρόμενα.
0: Βεβαίως.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ανάγκη. Και αυτό προσπαθώ να περάσω. Καταρχήν το Ίδρυμα βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Αυτό είναι, το έχω κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο. Δεν επιδοτείται. Τα λεφτά του Παναγή Χαροκόπου τέλειωσαν. Αλλά είναι ανάγκη να υπάρχει ένας χώρος που θα δίνει στον κόσμο κεφαλονιά, παράδοση. Και πουθενά σε κανένα άλλο σημείο της κεφαλονιάς πρακτικά δεν βγαίνει η κεφαλονιά. Όταν περνάω το δρόμο που είναι ο κεντρικός δρόμος εμπορίου της κεφαλονιάς, δεν θέλω να περνάω. Δεν έχει τίποτα που να δείχνει κεφαλονιά. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας χώρος. Και αυτό τον χώρο τον εξασφαλίζει το χαροκόπιο.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, τι θα θέλατε να πείτε σε κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι το χαροκόπιο, ίσως το ακούει για πρώτη φορά και απλά έχει μία αίσθηση ότι απλά είναι εκεί μέσα κάτι κυρίες που πλέκουν? Τι θα λέγατε σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν γνωρίζει?
1: Μόνο αυτό δεν είναι. Και μόνο κέντρο ηλικιωμένων. Η μόνη ηλικιωμένη είμαι εγώ εκεί μέσα. Αλλά ξανανιώνω μόλις μπω και έχω φίλες μου και παρέες μου, μαθήτριες από, θα πω, από 20 χρονών και πάνω. Περνάμε πάρα πολύ καλά εκεί και όπως σας είπα είναι ένας χώρος που εκπαιδεύονται, όχι εκπαιδεύονται, περνάνε ευχάριστα το χρόνο τους και συγχρόνως μαθαίνουν πράγματα που τους είναι χρήσιμα. Δηλαδή όταν έχω 40 μαθήτριες και κάνουν κοπτική ραπτική και εγώ μπαίνω μέσα με το κέντημά μου και το τελάρο μου και φορώ ένα φόρεμα το οποίο έχει κέντημα πάνω και της λέω ότι αυτό που έκανες σήμερα μπορείς να ομορφύνεις και εσύ την μπλούζα που έχεις ή το κέντημά σου με το δικό σου έργο που θα λάβεις την ικανοποίηση που όταν ζωγραφίζεις βλέπεις το έργο σου μπροστά σου. Την ίδια ακριβώς ικανοποίηση που βλέπεις όταν ζωγραφίζεις ή κάνεις ένα άλλο καλλιτέχνημα, την ίδια ακριβώς και μεγαλύτερη θα πάρεις εάν φορέσεις το ρούχο που έκοψες, έραψες και κέντησες. Θα έχεις εξυπηρετήσει τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου που θα βλέπουν ένα ωραιότερο πράγμα.
0: Οπότε σήμερα ένας επισκέπτης στο χαροκόπιο τι βρίσκει μέσα?
1: Βρίσκει ένα χώρο που ο μισός έχει μουσιακά κομμάτια τα οποία είχαν την καλοσύνη να μας εμπιστευτούν άνθρωποι. Όπως σας είπα σήμερα θα υποδεχτώ ένα νηφικό απείρου κάλους και μέσα από αυτή την παράδοση θα δούμε και θα μάθουμε τι μπορούμε να πάρουμε και να το φέρουμε στο σήμερα με τις μαθήτριες, με τους επισκέπτες, με όλο τον κόσμο που συνεχίζει, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται και συνεχίζεται. Και αυτό μπορώ να σας το απαντήσω με ένα email που πήρα χθες. Μία κυρία το 2000 ήταν στο ΙΕΚ εδώ και φοιτούσε. Όταν τέλειωσε πήγε στην Αθήνα. Δεν μπόρεσε να βρει δουλειά διότι το αντικείμενό της ήταν η γεωπονία. Εκεί όμως είδε ότι πρέπει με κάτι άλλο να ασχοληθεί. Ξέρετε που πήγε? Πήγε σε ένα επαγγελματικό λύκειο και σήμερα είναι στη Δευτέρα Ηλικίου σε ηλικία 40 χρόνων και είναι στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών και παρακολουθεί μαθήματα για να είναι στο τμήμα δημιουργίας υφασμάτων με ύλες σύγχρονες. Η κυρία αυτή, κάποιες άλλες συμμαθήτριές της ασχολήθηκαν με το μετάξι και θα παρουσιάσουν το κουκούλι του μεταξιού, όλη τη διαδικασία που μπορεί να βγει κλωστή για να γίνει ύφασμα. Η κυρία αυτή που ήταν στην Κεφαλονιά και έχει επισκεφτεί το χαροκόπιο διάλεξε να ασχοληθεί με τον αθάνατο. Η δάσκαλή της είναι πανευτυχής ότι το αντικείμενο αυτό είναι από τον αθάνατο και με παρακάλεσε όπου είναι στο τμήμα σχεδιασμού και κατασκευής ενδυμάτων. Λοιπόν, αυτή η κυρία με παρακάλεσε να τη στείλω λίγη κλωστή για να δουν και να πιάσουν με το χέρι τους την κλωστή του αθανάτου προκειμένου λόγω αυτό να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας στη σχολή της. Άρα υπάρχουν άνθρωποι και θα πρέπει να προσθέσω ότι και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Πολιτισμού, οι κατευθύνσεις που δίνουν στο χαροκόπιο εργαστήριο είναι να φροντίσουμε για την εκπαίδευση πάνω στο φυτό, για την καλλιέργεια του φυτού, διότι έχει μέλλον. Δεν είναι μόνο η κλωστή, είναι η υποτοπία, είναι η φαρμακευτική, είναι χίλιοι δύο άλλοι λόγοι, μέχρι που ακόμα μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην περιοχή έξω από τα Μουσάτα που βγαίνουν τα νερά το χειμώνα και κλείνει ο δρόμος, υπάρχουν γέροντες οι οποίοι λένε ότι έχει αποψηλωθεί ο λόφος από αθανάτους. Ένας από τους λόγους που δεν μπορεί η φύση να συγκρατήσει τα νερά είναι ότι αποψηλώνονται.
0: Σωστό.
1: Ο λόγος που έχει αποψηλωθεί ακόμα και ο λόφος κάτω από το κάστρο είναι ακριβώς ότι έχει γίνει μια πυκνή βλάστηση από άλλα φυτά που δεν αφήνουν τη ρίζα και τις παραφιάδες του αθανάτου να βγουν, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αθάνατος εκεί που όλη η πλαγιά του κάστρου ήταν από αθανάτος. Ναι. Α, Υπουργεία όμως και Ανάπτυξης και Πολιτισμού με κατευθύνουν στο να δώσω μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το θέμα, γιατί έχει μέλλον.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, μας είπατε ότι σε λίγες ώρες θα παραλάβετε ένα νηφικό από αθάνατο και θέλω να σας ρωτήσω ότι εσείς με την εμπειρία που έχετε και τη γνώση, όταν θα το πάρετε στα χέρια σας και θα δείτε την τεχνοτροπία, τον τρόπο, το στυλ που εργάστηκε η δημιουργός του. Εσείς μπορείτε μέσα από αυτό να καταλάβετε πράγματα για τη γυναίκα που το δημιούργησε? Μπορείτε κοιτάζοντάς το να καταλάβετε πράγματα για τη δημιουργό του?
1: Ναι, φυσικά. Αλλιώς θα δω, το κάθε κέντημα που θα δω μου δείχνει ακριβώς το πώς είναι η γυναίκα που το δημιούργησε. Το τι πιστεύει, το τι σχέση έχει με την καλλιτεχνία. Ακόμα μπορώ να σας πω ότι έχω εκμεύσει μέσα από αυτό τη σχέση που έχει η αστή γυναίκα με τη δαντέλα που κάνει. Δηλαδή η γυναίκα, τα αντικείμενα που έχω της αστικής τάξης έχουν γεωμετρία μέσα. Τα αντικείμενα που έχει η αγρότησα έχουν την αντιγραφή της φύσης και αυτό που βγαίνει έστικτο από μέσα τους. Δηλαδή το στρόβιλο, το αέναο της ζωής, το οποίο το έχει κάθε άνθρωπο μέσα, ανεξαρτήτως μόρφωσης. Ενώ η γυναίκα της αστικής τάξης, τα αντικείμενα που μου έχει φέρει στο μουσιακό χώρο, ανακαλύπτω γεωμετρία, η οποία βέβαια μεταφέρεται και στην άλλη τάξη. Αλλά όταν μεταφέρεται, η γυναίκα της αγροτικής τάξης, της χαμηλότερης τάξης, να την πω σήμερα, δεν υπάρχει, το μαθαίνει, αλλά δεν το ξέρει.
0: Το μιμείται δηλαδή.
1: Και εγώ μέσα στην εκπαίδευσή μου το αφήνω να φανεί. Χρησιμοποιώ γεωμετρικά όργανα πάνω στο κέντημα για να αποδείξω και να δείξω στις γυναίκες αυτές που δεν είχαν την ευκαιρία να ξέρουν κάποια πράγματα ότι έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και το αναδεικνύω σε όλες τις ξεναγήσεις που κάνω, ιδιαίτερα σε σχολεία, με τα οποία θα πρέπει να σας πω έχω μία σχέση φοβερή, διότι μου κάνει εντύπωση όταν τα ματάκια των παιδιών μένουν άφωνα μπροστά στην πληροφορία που έρχεται. Το γιατί η τσέπη της στολής είναι μεγάλη, το γιατί το άνοιγμα του ποκαμίσου της γυναίκας είναι μεγάλο. Άρα υπάρχει χώρος, απλώς τον έχουμε χάσει το δρόμο. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Έρχονται λοιπόν και σχολεία στο Χαροκόπιο?
1: Έρχονται τα σχολεία, έρχονται. Παλιά έρχονταν περισσότερα. Και πολλές φορές τα συνόδευαν και οι δάσκαλοι, οι οποίοι μάλιστα όταν έκανα μια φορά ξενάγηση σε γύρω 15 δασκάλους και καθηγητές, εκφράστηκαν τουλάχιστον στο βιβλίο που κρατάω εκεί, με έναν τρόπο που δεν περίμενα ότι εγώ θα μπορούσα να πω στους καθηγητές και στους δασκάλους το πώς βλέπω εγώ τη σχέση μου με την παράδοση, με το κέντημα και με τα παιδιά.
0: Άρα λοιπόν για κάποιον ενδεχομένως εκπαιδευτικό που μας ακούει, εάν θέλει κάποιος εκπαιδευτικός να έρθει με την τάξη του, έρχεται σε επαφή με το Χαροκόπιο?
1: Άλλωστε θα πρέπει να σας πω ένα στόχος που παρά τα 90 μου επιμένω να τον αφήσω και στους μεταγενέστερους, είναι να δημιουργηθούν παιδικά τμήματα.
0: Ναι.
1: Και θα πρέπει να σας πω εδώ ότι έχω μία δική μου κοπέλα, είναι η εγγονή μου, η οποία έχει τελειώσει την καλών τεχνών, ιστορία της τέχνης, και η οποία τώρα στην πρακτική της κάνει μουσιοεκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τα μουσεία βάζει την εκπαίδευση στα παιδιά, από τα αντικείμενα των μουσείων. Και επιθυμεί να έρθει να το κάνει και εδώ, εντελώς αφιλοκερδός. Θέλω να το βάλω.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, το Χαροκόπιο μεταξύ άλλων έχει συλλογές, επιτρέψτε μου να διαβάσω τις λέξεις γιατί και εγώ δεν έχω οικειότητα με αυτές: Ερετιτσέλα, Ιρλάντ, Βενίζ, Κροσέ, Φλαμανδικές δαντέλες, Μακραμέ, Κοπανέλη, Μπιμπίλα και φυσικά εργόχειρα, φυσικά από Αθανατοκλωστή. Πείτε μας μερικές από αυτές τις λέξεις που ίσως, όχι ίσως, σίγουρα δεν τις γνωρίζουμε εμείς οι νεότεροι. Τι είναι η μπιμπίλα, τι είναι το κοπανέλι, και πόσες λέξεις τέτοιες κινδυνεύουν να χαθούν μαζί με αυτές τις τεχνικές?
1: Η δική μου η θεώρηση σε αυτές τις βελονιές είναι το πώς το βλέπω πάνω στα αντικείμενα. Η μπιμπίλα, παραδείγματος χάρη, είναι το τελείωμα ενός ρούχου. Mm-hmm. Όταν δεν υπήρχε μηχανή, ήταν το τελείωμα. Το πώς τα μάζευε την άκρη του υφάσματος και έπιανε τη βελόνα με χωρίς σχέδιο και την κλωστή και έκανε βελονιές στον αέρα. Οι Ιταλοί τη λένε πούντο ινάρια, γιατί υπάρχει και στην Ιταλία αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα, η μπιμπίλα παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει με μία κλωστή στο χέρι σου και μία βελόνα. Χωρίς ύφασμα, χωρίς σχέδιο, χωρίς τίποτα. Αυτοσχεδιάζεις με το μυαλό σου και κάνεις αυτή τη δαντέλα η οποία είναι φοβερή. Όμως τη χρησιμοποίησαν περισσότερο στα τελειώματα εδώ, στους λαιμούς, στα μανίκια. Ήταν ένα είδος δηλαδή για να μαζέψει το ύφασμα. Επίσης υπάρχει μία τέχνη και τεχνική η οποία κινδυνεύει. Έχει χαθεί, μπορώ να το πω, η ραφιδευτική. Όπου υπήρχαν ακόμη και άντρες που ασχολούνταν, οι οποίοι λεγόντουσαν ραφιδευτές. Αυτή η τεχνική, όταν δεν υπήρχαν μηχανές, υπήρχε η τεχνική που ένωναν τα δύο υφάσματα, δημιουργώντας ανάμεσά τους μία δαντέλα, χωρίς να έχει, μόνο με μία βελόνα. Και σχημάτιζαν σχέδια μέσα, μορφές ανθρώπων, ένωναν τα δύο υφάσματα, φανταστείτε το, με μία δαντέλα που δημιουργούσαν, δηλαδή έπιαναν μία φορά το δεξιό μέρος του υφάσματος, μία φορά το αριστερό κομμάτι. Και με αυτό γινόταν. Εμείς σήμερα στο εργαστήριο έχουμε κατορθώσει να κρατάμε ένα από αυτό, που το λέμε αρπαχτή, και το οποίο παλιότερα το λέγανε αρπατζίκι. Δηλαδή, επειδή αρπάζεις με τη βελόνα από τη μια φορά και την άλλο, το άλλο κομμάτι του υφάσματος από εκεί, μόνο αυτό που είναι το πιο απλό και το πιο εύκολο. Διότι δεν μπορώ να πω στη σημερινή γυναίκα να κάνει αυτό το αριστούργημα που υπάρχει μόνο στα μουσεία.
0: Αυτό είναι στον καθένα, αν θέλει να προχωρήσει βαθιά και να το εξελίξει και με δική του προσπάθεια να φτάσει.
1: Με τα βίας κρατάω αυτό που σας λέω, που είναι πάρα πολύ απλό και που θέλω να συνεχίσει να υπάρχει, δηλαδή να υπάρχει, να μου δίνει την ευκαιρία στα μαθήματα να αναφέρομαι πάνω στη ραφιδευτική.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, τι ακριβώς σημαίνει η Επιτροπή Κυριών, πώς δημιουργείται, ποιοι τη στελεχώνουν και πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία του Ιδρύματος?
1: Να σας πω, ο Ευεργέτης, ο Παναγής Χαροκόπος, φρόντισε από την πρώτη στιγμή να στελεχώσει, διότι ήξερε ότι αυτό είναι μια γυναικεία ενασχόληση. Η Διαχειριστική Επιτροπή είναι αυτή που διαχειρίζεται το οικονομικό κομμάτι, που εξασφαλίζει τους πόρους για να λειτουργήσει η Επιτροπή Κυρίων, η οποία έχει όλο το δημιουργικό κομμάτι. Και το εκπαιδευτικό και το πρακτικό, το θεωρητικό δηλαδή και το πρακτικό μέρος, το τμήμα σχεδιασμού, την μεταπόλησή του, τα πάντα. Θα κάνει η Επιτροπή Κυριών. Στην οποία τότε εφρόντιζαν να είναι κυρίως κυρίες που είχαν γνώση του αντικειμένου και ήταν και φιλάνθρωπες. Δηλαδή είχαν το αίσθημα της φιλανθρωπίας ανεπτυγμένο μέσα τους, ούτως ώστε η γυναίκα που θα απασχολείται με αυτή τη δουλειά, με την οικοτεχνία παραδείγματος χάρη, να μην το βλέπει ως διαφορά κοινωνικής τάξης. Να θεωρεί δικαίωμα την εργασία της για να έχει χρήματα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό οι κυρίες αυτές ήταν ύστερα από πολύ μεγάλη επιλογή, δηλαδή το να πάει μία στην Επιτροπή Κυριών θα έπρεπε να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Mm-hmm. Να μην νοιάζεται για τον εαυτό της καθόλου, να νοιάζεται για τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Τώρα το πώς εμείς σήμερα το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε λίγο περισσότερο πρακτικά. Mm-hmm. Το πώς η γυναίκα θα έχει έννοια να ασχοληθεί χωρίς να πληρώνεται, γιατί αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό που σήμερα δεν το δέχονται πολλοί οι κυρίες, και όταν δεν πληρώνονται προτιμούν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Mm. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κομμάτι που απασχολεί σήμερα το εργαστήριο και εγώ βρίσκομαι σε πολύ δυσάρεστη θέση. Τώρα θα μου πείτε γιατί έβαλα την κόρη μου. Έβαλα την κόρη μου διότι από την παιδική της ηλικία μεγάλωσε μέσα στο εργαστήριο. ήταν συνεργάτης της κυρίας Κοσμετάτου και έχει στο μυαλό της και παρακολουθεί όλη την ιστορία. Δεν είχα κάτι άλλο. Αν είχα κάτι άλλο καλύτερο, θα έβαζα κάτι άλλο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δυσκολεύομαι όμως.
0: Είναι δύσκολο.
1: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να βρω, όχι εγώ, να έρθω προς εμένα, πού να τα βρω εγώ. Είναι δύσκολη η αποστολή μου και εμένα και της Διαχειριστικής Επιτροπής. Που γιατί αν δεν εγκριθεί το πρόσωπο που θα επιλέξουμε και από τη Διαχειριστική Επιτροπή και από την Περιφέρεια, όχι την Περιφέρεια εδώ, την μια υπηρεσία που λέγεται, δεν θυμάμαι να σας την πω, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να έχει από την περιφερειακή διοίκηση.
0: Μάλιστα. Εδώ προκύπτει
1: να έχει εγκριθεί.
0: Εδώ προκύπτει ένα δύσκολο ερώτημα για το αν μπορεί ένας θεσμός σαν το Χαροκόπιο με τόσο μεγάλη ιστορία να συνεχίσει να επιβιώνει κυρίως χάρη στην προσωπική προσφορά και το μεράκι λίγων ανθρώπων. Γιατί αυτό καταλαβαίνουμε έτσι όπως μας το περιγράφετε.
1: Είναι αυτό που με φθείρει ψυχολογικά. Είναι αυτό που με ανησυχεί. Είναι αδύνατο. Και γι' αυτό το λόγο αυτό που μπόρεσα να κάνω και εγώ και η Διαχειριστική Επιτροπή ύστερα από προτροπή των Υπουργείων Πολιτισμού και Ανάπτυξης να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο όπου μέσω του συλλόγου θα μπορούμε να έχουμε την κρατική μέρημνα. Αυτό εντάξει, το προσπαθώ.
0: Α, δηλαδή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Είναι ήδη στο πρωτοδικείο να δημιουργηθεί ένα σύλλογος φίλων του Χαροκοπίου εργαστηρίου, ο οποίος να έχει όμως άτομα μέσα και γι' αυτό προτρέπω όσους έχουν διάθεση να προσφέρουν όταν θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται με 7 άτομα που προτείνουμε εμείς, θα γίνουν όμως οι αρχαιρεσίες.
0: Να είναι προσωρινή επιτροπή αυτή.
1: Να βάλουν υποψηφιότητα και να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος που θα πάει μπροστά και θα δώσει την ευκαιρία στο Χαροκόπιο να λειτουργεί άνετα. Διότι τώρα έχω 20 μαθήτριες οι οποίες θέλουν να μάθουν την αναβίωση της αθανατοδαντέλας και πιστέψτε με, δεν υπάρχει υποδομή για να καθίσουν οι 20 κυρίες να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Οικονομικά δεν υπάρχουν πόροι για να δημιουργηθεί αυτή η υποδομή.
0: Ενώ υπάρχει δυνατότητα.
1: Από την άλλη πλευρά το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Ανάπτυξης μας λένε συνέχεια ότι να το φροντίσουμε να γίνει αναβίωση προς το παρόν έως ότου γίνει η εξέλιξη και έρθει η εξέλιξη του να έρθουν τα μέσα κάποιο μηχάνημα να βγάζει την κλωστή, διότι αυτό θα πρέπει να σας πω υπήρχε και παλιότερα όταν το 1860 περίπου υπήρχε βιοτεχνία στην περιοχή των Λουρδάτων η οποία έφτιαχνε σκοινιά σχοινοποιίας. Τότε η οικογένεια Αγκούρια που είχε αυτή τη βιοτεχνία εφρόντισε και έφερε από την Αγγλία ένα μηχάνημα που έβγαζε την κλωστή του αθανάτου για την κατασκευή των σχοινιών. Αυτό όμως για λόγους οικογενειακούς διαλύθηκε η βιοτεχνία. Έμεινε όμως το οίκημα και μέσα στο οίκημα υπήρχε αυτό το μηχάνημα. Όμως με τους σεισμούς του 1953 έπεσε το οίκημα και καταστράφηκε το μηχάνημα. Άρα αφού την εποχή εκείνη υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο έβγαζε την κλωστή, δεν νομίζω ότι δεν θα βρεθεί και σήμερα κάποιος άλλος τρόπος να βγαίνει η κλωστή. Διότι αν σας περιγράψω έναν από τους πολλούς τρόπους που βγαίνει η κλωστή, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει αυτή η ιστορία.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την κυρία Στάμο Σκλαβουνάκη, Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα σήμερα Σάββατο. Θα προχωρήσουμε σε μία αναγκαία διακοπή, να πάρουμε μερικές ανάσες αλλά να ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού. Αλλά μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το σύντομο διάλειμμα θα επανέλθουμε στα μικρόφωνα του στούντιο του Κεφαλονιά με την κυρία Σκλαβουνάκη για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την οποία μας τιμά σήμερα εδώ στο στούντιο η κυρία Σκλαβουνάκη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας, λοιπόν, επανερχόμαστε.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση

0: ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας με την κυρία Στάμου Σκλαβουνάκη στο στούντιο του In Κεφαλονιά. Ακούτε In Κεφαλονιά 89,2, ακούτε Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα και σήμερα με καλεσμένη στο στούντιο την κυρία Στάμου Σκλαβουνάκη, έφορο του χαροκόπιου εργαστηρίου Κεφαλονίας. Και θα έχουμε καλύψει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

0: σχετικά με τον αθάνατο, σχετικά με το χαροκόπιο, σχετικά με όλα αυτά που εκπροσωπεί το νόημα και τις προεκτάσεις του. Η κυρία Σκλαβουνάκη μας κατατοπίζει, μας δίνει λαογραφικά στοιχεία, είναι πολύ δυναμικός ο λόγος της και πολύ χρήσιμος θεωρούμε, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που κάνουμε μαζί αυτή τη συζήτηση. Και τώρα θα περάσουμε σε μια άλλη ενότητα που αφορά στην Καμπάνα, γιατί όπως γνωρίζουμε πριν από μερικά χρόνια έγινε αυτή η συνεργασία με το Δήμο Αργοστολίου και παραχωρήθηκε εκεί ο χώρος στο χαροκόπιο εργαστήριο για να μπορεί να υπάρχει μια μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Και θέλουμε λοιπόν ευθύς αμέσως να ρωτήσουμε, κυρία Σκλαβουνάκη, τι σημαίνει για το χαροκόπιο να βγαίνει από το δικό του χώρο και να συναντά τον κόσμο μέσα στην πλατεία Καμπάνας.
1: Θα πρέπει να πω ότι ήταν μια πολύ ευγενική χειρονομία του Δημάρχου να μας προτείνει αυτή τη συνεργασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μας, όχι για μας αλλά και για όλο το νησί φαντάζομαι, διότι είναι ο μόνος χώρος που εκφράζει τη λαογραφία και τον πολιτισμό της Κεφαλονιάς και ως κτίριο, αλλά και επειδή χρησιμοποιείται ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Στην Καμπάνα όμως δεν μεταφέρουμε το μουσιακό υλικό που έχουμε στο εργαστήριο. Μεταφέρουμε το αποτέλεσμα των σεμιναρίων και την εργασία που κάνει, το αποτέλεσμα της εργασίας που γίνεται μέσα στο εργαστήριο. Και αυτό για να το δείξουμε, να το μάθει ο κόσμος που δεν έχει πρόσβαση να έρθει εύκολη στο εργαστήριο, εκείνο είναι κεντρικό σημείο. Ο πρώτος λόγος είναι αυτό, να δει περισσότερος κόσμος τη δουλειά που γίνεται μέσα στο εργαστήριο. Και ο δεύτερος στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε την οικοτεχνία. Είναι μια προνόηση που έκανε ο χαροκόπος για τις γυναίκες, όπως είπαμε προηγουμένως, και εκεί πουλάμε τα αντικείμενα που κατασκευάζουν οι γυναίκες. Αυτό όμως έχει γίνει παρανόηση. Καταρχήν, τα χρήματα που εισπράττονται είναι συγκεκριμένα. Δεν έρχονται στο χαροκόπιο εργαστήριο. Στο χαροκόπιο εργαστήριο έρχονται, αλλά δίνονται αλλού. Είναι το υλικό, η εργασία, το ΦΠΑ που πληρώνουμε και μένει στο εργαστήριο ένα 10% που από αυτό πρέπει να βγάλουμε το μισθό της πολίτριας, τη συσκευασία και την περιποίηση των ειδών που μεταφέρουμε εκεί. Όλο το αποτέλεσμα της δουλειάς μας φαίνεται εκεί. Όμως θα πρέπει να πω ότι από αυτή την ιστορία οι μόνοι κερδισμένοι είναι οι τουρίστες, οι ξένοι που έρχονται και κυρίως οι Ευρωπαίοι, διότι ο τουρισμός που έρχεται με τα καράβια έχει άλλη αποστολή. Δεν ενδιαφέρεται, πώς να σας πω, τον ενδιαφέρει μόνο το κτηριακό κομμάτι, για το οποίο θα πρέπει να πω εδώ που μου δίνεται η ευκαιρία ότι δυστυχώς ούτε οι Κεφαλονίτες ξέρουν τι είναι η πλατεία Καμπάνας και το κτίριο της Καμπάνας. Σε σημείο που αναγκάζομαι να πω, κάντε ένα κείμενο σας παρακαλώ να είναι γραμμένο που να ξέρουν οι Κεφαλονίτες τι εκπροσωπεί. Ξέρουν ότι ήταν επί Γαλλοκρατίας πλατεία Ελευθερίας.
0: Ελευθερίας, σωστά.
1: Εγώ από την εμπειρία μου, διότι τα πρώτα χρόνια ήμουνα σε καθημερινή βάση στην Καμπάνα, διότι ήθελα να δω με τα ίδια μου τα μάτια και να ακούω και να μεταφέρω αυτά που έπρεπε να πάνε στο Καμπάν. Τώρα, γιατί ο Κεφαλονίτης, να απευθυνθώ σε αυτόν, δεν εκτιμά αυτό το πράγμα, διότι από τη μεριά μας πρέπει να πούμε ανάλογα με τις πωλήσεις και με την επισκεψιμότητα που έχει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα που βγάζω εγώ είναι ότι οι πρώτοι που υποτιμούν είναι οι Κεφαλονίτες. Έχουμε τεράστια αναγνώριση από τους τουρίστες του εξωτερικού, τους ανθρώπους δηλαδή που ενδιαφέρονται για αυτά τα, και τα πολιτιστικά, τα πολιτισμικά περισσότερο δρόμενα είναι αυτά που ενδιαφέρουν παγκοσμίως τον κόσμο. Από αυτούς τους ανθρώπους, και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, οι ξένοι που έρχονται από τα πέρατα του κόσμου ενδιαφέρονται για το τι είναι το χαροκόπιο μέσα στην καμπάνα. Μαθαίνουν πρώτα για την καμπάνα, για την ιστορία του νησιού, για το τι σήμαινε επί Γαλλοκρατίας, επί Αγγλοκρατίας, επί Ενετοκρατίας. Αυτό είναι μια απορία, την οποία εκφράζω εδώ δημόσια.
0: Άρα λοιπόν το χαροκόπιο υπηρετεί με την παρουσία του εκεί και τον ρόλο αυτό της ξενάγησης.
1: Τον υπηρετεί την παράδοση.
0: Και της ιστορίας του χώρου.
1: Το πολιτισμικό κομμάτι.
0: Αναδεικνύει την ιστορία του χώρου δηλαδή. Ενώ θα μπορούσε να περιοριστεί στο αντικείμενό του.
1: Δηλαδή όλες οι πολίτριες που είναι μέσα υποχρεούνται να ξέρουν την ιστορία. Διότι ρωτάει ο κόσμος. Και έχω μία απορία πάλι, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πολύ καλύτερα. Δηλαδή να μας παραχωρήσει ο Δήμος και το πάνω κομμάτι να κάνουμε την παρουσίαση του προσεισμικού αργοστολιού. Με έργα παραδοσιακά από εκθέσεις που ανεβάζουμε από τα διάφορα πράγματα. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να κάνω ένα σπίτι παραδοσιακό απάνω. Ο κύριος Στάβερης που είναι πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής και έχει τεράστιες γνώσεις πάνω στην προσεισμική κεφαλονιά και που υπηρετεί ένα βυζαντινό μουσείο στον Άγιο Ανδρέα, έχει όνειρα για το πάνω κομμάτι της καμπάνας. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και να μπαίνει ένα εισιτήριο, που αυτό μάλιστα θα εξυπηρετούσε το χαροκόπιο. Ο κόσμος το ζητάει, όλος ο κόσμος που περνάει από εκεί ζητάει να ανεβεί απάνω. Δεν μπορεί να ανεβεί απάνω, διότι αν πάτε απάνω θα δείτε τις κουτσουλιές από τα Περιστέρια να μην έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Και αναρωτιέμαι.
0: Είναι ένα ζητούμενο για τους επισκέπτες να βλέπουν πράγματα τοπικού ενδιαφέροντος.
1: Εγώ ευχαριστώ το Δήμα. Ο κύριος Δήμαρχος από μόνος του αναγνώρισε την ανάγκη και ευχαριστώ και τον κύριο Δήμαρχο και όλους τους αντιδημάρχους, διότι ξέρω ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια για να μας δοθεί αυτός ο χώρος. Αλλά γίνεται και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε. Τώρα παραδείγματος χάρη τα Χριστούγεννα, δυσκολευόμαστε να το ανοίξουμε, διότι δεν ξέρουμε αν θα έχει κόσμο να αγοράσει 5 πράγματα χριστουγεννιάτικα. Εμείς όμως πρέπει να πληρώσουμε την πολίτρια που θα είναι μέσα. Και σκεφτόμαστε να το κάνουμε κάπως αλλιώς. Να το κάνουμε μπαζάρ. Να μην αποδίδουμε ΦΠΑ στο κράτος. Γιατί είναι πράγματα που...
0: Ναι,
1: τι να σας
0: πρακτικά
1: πω.
0: Που όμως
1: και να το ανοίξουμε μια εθελοντική. Εγώ όμως δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε μια εθελοντική προσφορά έξω από το Ίδρυμα. Οι δυνάμεις μου δεν το αντέχουν. Οι υπάλληλοι που έχουμε αρνούνται να εργαστούν. Δεν μπορώ να επιβάλλω σε κανέναν. Και σκεφτόμαστε πώς θα το ανοίξουμε τα Χριστούγεννα. Πώς θα το ανοίξουμε το Πάσχα. Και καμιά φορά λέει ο Δήμαρχος μου, λέει προσωπικά, ότι γιατί δεν λειτουργεί. Είναι συγκεκριμένοι οι λόγοι που δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί όπως θα θέλαμε. Να είναι ένας πόρος οικονομικός.
0: Είναι πρακτικά ζητήματα που ίσως τώρα και η δημιουργία του συλλόγου που αναφέρεται μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Έτσι ή όχι.
1: Προσπαθώ να δω.
0: Μέσω του συλλόγου,
1: να λύσω τις απορίες. Γιατί απορεί ο Δήμαρχος όπου βρισκόμαστε σε χώρους. Γιατί δεν λειτουργεί και γιατί δεν έχουμε απόδοση. Δεν είναι ότι. Εάν ο Κεφαλονίτης προτιμάει να πάρει ένα δίσκο γλυκά να πάει μια επίσκεψη και να μην πάρει ένα σακουλάκι με λεβάντα ή ένα μικρό αντικείμενο τουριστικό, για να, ένα αντικείμενο να το πάει στο σπίτι ως δώρο, πάει και παίρνει μια γλάστρα, καλώς, ή παίρνει αυτό που σας λέω. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να πάρει ένα αντικείμενο. Έχουμε καταφέρει δε, και είναι κάτι που το λέω, να βάλουμε την παράδοση μέσα στη σύγχρονη εποχή. Δηλαδή ορισμένα κεντήματα τα κάνουμε, πώς να σας το, κοσμήματα, για να είναι προσιτά στον κόσμο. για να μπορεί ο κόσμος σήμερα να μπορεί να αγοράσει ένα αντικείμενο στον τουρισμό. Και τώρα να ανταγωνίζεται το χαροκόπιο εργαστήριο τον εμπορικό δρόμο του Αργοστολιού που θυμίζει μοναστηράκι, δεν το καταλαβαίνω.
0: Επειδή το σημειώσαμε αυτό που είπατε, ότι δηλαδή η τοπική κοινωνία δεν σας αγκαλιάζει όσο θα θέλατε. Και είναι ένα θέμα αυτό το οποίο μας θυμίζει και την έφορο, για παράδειγμα, του Κοργιαλενίου Λαογραφικού Μουσείου. Και αναφέρει και εκεί ότι υπάρχει ένα παράπονο, ότι ο κόσμος δεν κοιτάζει αυτό που έχει. Ίσως, δεν ξέρω, το θεωρεί δεδομένο. Αλλά με αφορμή αυτό, πέστε μας.
1: Θεωρώ ότι αυτό είναι αποτέλεσμα. Θα το πω άγνοιας, γιατί είναι πάρα πολύ βαρύ να χαρακτηρίσω άγνοια. Αλλά έλλειψη χρόνου. Δεν ασχολείται με κάτι που δημιουργεί στον ίδιο τον εαυτό του ερωτήματα. Γιατί υπάρχει αυτό το χαροκόπιο εκεί πέρα? Αυτό, σας είπα, δεν έχει μουσιακά κομμάτια. Αλλά και τα μουσιακά κομμάτια που έχουμε, οι ίδιοι εργοστολιώτες δεν έρχονται στο χαροκόπιο να τα δουν, που έχουν, γιατί στο χαροκόπιο και στο λαογραφικό μουσείο τα βλέπουν. Αλλά η ξενάγηση που γίνεται είναι πιο περιορισμένη, είναι με ένα καρτελάκι. Σε εμάς γίνεται μία αξιολόγηση που μαθαίνει ο άλλος τι είναι αυτό που έχει σπίτι του και το έχει στον παούλο του κλεισμένο.
0: Οπότε, κυρία Σκλαβουνάκη, πάμε να βοηθήσουμε με τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση και να πούμε στον κόσμο που μας ακούει τι μπορεί να βρει στο χαροκόπιο, τι μπορεί να προμηθευτεί, τι μπορεί να αγοράσει, πώς μπορεί να βοηθήσει για όσους μας ακούνε.
1: Μπορεί να αγοράσει ένα οποιοδήποτε δώρο. Δηλαδή, έχουμε ακόμη και προσφορές κρασιών των μεγάλων εινοπαραγωγών, οι οποίες μας δίνονται δωρεάν από τον κύριο Πετρακόπουλο και από το άλλο το μεγάλο κρασί, δεν θυμάμαι πώς το λένε τώρα, και τα πουλάμε εκεί στο Ίδρυμα μέχρι να αγοράσει ένα βραχιολάκι για το εγγονάκι του. Να αγοράσει ένα μικρό κόσμημα που έχει κέντημα μέσα.
0: Που αυτά είναι δημιουργίες στο εργαστήριο σας,
1: που
0: έτσι?
1: Είναι, που δημιουργούνται στο εργαστήριο. Ναι. Βάζουμε την τέχνη του κεντήματος, της ραντέλας, μέσα σε ένα δαχτυλίδι. Δηλαδή, η φιλοδοξία μου είναι για αυτούς τους λόγους. Όχι για να βάλω ένα τριανταφυλάκι από αθανατοκλωστή μέσα σε ένα δαχτυλίδι. Έχω αυτό το περιθώριο. Μπορώ να το κάνω. Αν γίνει η αναβίωση. Διότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω καμία γυναίκα που να κάνει. 3-4 γυναίκες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή και κάνουν, δυστυχώς, είναι ο κίνδυνος του εργαστήρι. Ο κίνδυνος της αθανατοκλωστής. Όχι τα πρόσωπα, αλλά ο τρόπος που λειτουργούν. Προσπαθούν να έρθουν στο σήμερα με όχι τους παραδοσιακούς τρόπους. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για την τεχνική της αθανατοδαντέλας. Πρέπει να προστατέψουμε συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα σχέδια. Δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε μπροστά στην παράδοση. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά, διότι πρέπει να το προστατέψω. Ενώ μπορώ να βγάλω έξω την παράδοση, πρέπει να απαγορεύσω στο να γίνονται διάφορα αντικείμενα που λόγω της ποιότητος της κλωστής, της ανομοιογένειας, διότι η κλωστή αυτή, όσο και να είναι λεπτή, όσο και να είναι χρήσιμη, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα, όλες τις αντέλες, επειδή τεχνικά είναι ανομοιογενής. Δεν περνάει από καμία άλλη επεξεργασία για να πω ότι μπορεί να συναγωνιστεί την κλωστή που κυκλοφορεί στο εμπόριο. Εκεί είναι υποχρεωτικό. Νιώθω την υποχρέωση να πω, προσέξτε. Δεν γίνονται όλα τα πράγματα. Βλέπω πράγματα που βγαίνουν στα κότερα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση. Καμία σχέση με την ουσία. Για να την παρουσιάσεις στην αθανατοδαντέλα, πρέπει να την ξέρεις. Και να νιώθεις ότι στο χέρι σου έχεις ένα υλικό που θέλει ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτή είναι η κίνδυνη που πρώτη φορά εκφράζω δημοσίως. Αλλά είμαι υποχρεωμένη να το κάνω. Και είναι και αυτό που αισθάνομαι από την Ακαδημία Αθηνών. Η προτροπή. να προφυλάξουμε αυτό που έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε τα συγκεκριμένα σχέδια που έχουμε από την παράδοση ή όποια άλλη ενδείκνυνται στην ανομοιογένεια της κλωστής. Mm-hmm. Δεν την κάνουν φανερή.
0: Επιστρέφοντας στο χώρο της καμπάνας, κυρία Σκλαβουνάκη, θα λέγατε ότι αυτή η δημιουργία εκεί, αυτού του χώρου, έχει αλλάξει κάπως τη σχέση σας με το κοινό, έχει δημιουργήσει κάποιες ιδιαίτερες επαφές, έχει δημιουργήσει κάποιες επιπλέον γνωριμίες για το χαροκόπιο.
1: Ναι, σίγουρα. Και θετικές, mm-hmm. πολλές θετικές, mm-hmm. διότι, σας λέω, οι Ευρωπαίοι
0: δείχνουν ενδιαφέρον. Δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Και εμείς προσπαθούμε, σας λέω, πρώτα απ' όλα το κέντρο αυτό μας δίνει πάσα και έρχονται οι Ευρωπαίοι στο μουσιακό χώρο του εργαστηρίου. Και εκεί μας δίνεται η ευκαιρία να αναδείξουμε την παράδοση του τόπου μας. Δεν είναι του εργαστηρίου, είναι η επτανησιακή παράδοση. Όταν, ας πούμε, στο μαγαζί κάνουμε ένα πουκάμισο που έχει επτανησιακή δαντέλα, καθαρά επτανησιακή, και η πωλήτρια μπορεί αυτό να το μεταφέρει στον αγοραστή, του δίνει την ευκαιρία να έρθει στο εργαστήριο και να μάθει όλη την πολιτιστική και τη λαογραφική ιστορία του νησιού. Εμείς όμως στο εργαστήριο απαγορεύεται να έχουμε εισιτήριο. Δεν μας επιτρέπει ο νόμος, mm-hmm. λόγω της διαθήκης, λόγω του καταστατικού, λόγω ναι, νομικών κολλημάτων.
0: Ναι, ναι.
1: Και αρκούμεθα στο να έχουμε ένα κουμπαρά mm-hmm. και να λέμε, αν θέλετε,
0: ελεύθερη συνεισφορά.
1: Συνεισφέρετε.
0: Επειδή έρχεται πάρα...
1: Αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο ναι. πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι στο κοινό της Κεφαλονιάς, mm-hmm. όπου δεν μπορώ να πω ότι όλη η Κεφαλονιά την ισοπεδώνω,
0: mm-hmm.
1: δεν μπορώ να το πω. Mm-hmm. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας στηρίζουν και τους ευχαριστώ, mm-hmm. που χωρίς αυτούς μπορεί και να είχαμε κλείσει. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ και η παράδοση.
0: Mm-hmm. Κυρία Σκλή...
1: Αλλά χρειάζεται...
0: Ναι.
1: Και ο πιο απλός άνθρωπος mm-hmm. και αυτός που δεν μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι mm-hmm. άλλο mm-hmm. να έχει την αποδοχή και τη γνώση mm-hmm. το τι εξασφαλίζει mm-hmm. το Ίδρυμα. Είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς που επιβάλλει η Διαθήκη, η οικοτεχνία mm-hmm. με όλους τους λόγους, τους πολιτιστικούς, τους λαογραφικούς και τους οικονομικούς.
0: Ίσως πρέπει έτσι με κάποιο τρόπο να μπει στη σκέψη μάλλον της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, και είναι μια χρήσιμη δυνατότητα και αυτή μας από το ραδιόφωνο σήμερα, γιατί μπορεί να μην το έχουν κάνει στο μυαλό τους, στην καθημερινότητά τους, ότι μπορεί να εκφραστούν και μέσα από αυτό και συγχρόνως και να εκφραστούν αλλά να κάνουν και καλό.
1: Εγώ θα σας πω κάτι. Mm-hmm. Τώρα τα Χριστούγεννα που θα ανοίξουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς θα κάνουμε χριστουγεννιάτικα δώρα,
0: mm-hmm.
1: αλλά με τη δική μας κουλτούρα.
0: Mm-hmm.
1: Θα έχει κάτι Βεβαίως. Δικό μας μέσα.
0: Βεβαίως, τη σφραγίδα σας. Λοιπόν,
1: μία μπάλα mm-hmm. χριστουγεννιάτικη του εργαστηρίου mm-hmm. δεν έχει θέση σε αυτό το πλαστικοποιημένο δέντρο
0: Ασφαλώς.
1: Της κάθε οικογένειας.
0: Ασφαλώς.
1: Μία λάμπα.
0: Mm-hmm. Και εντελώς ξεχωριστή.
1: Και κάνουμε αριστουργήματα για τα mm-hmm. Χριστούγεννα.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να έχουν όμως μια διαφορετική οικονομική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Όμως δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ότι κάτι που φτιάχνει το χέρι, ένα και μοναδικό, mm-hmm. έχει την ίδια αξία με ένα πράγμα που βγαίνει κατά εκατομμύρια
0: ακριβώς,
1: το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό κάποια στιγμή πρέπει ακριβώς. να το καταλάβουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και πρέπει και να καταλάβουμε ότι πολλές φορές λέω, σε αυτά τα είδη πρέπει να υπάρχει ΦΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Αναρωτιέμαι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό που βάζετε. Είναι ένα θέμα. Κυρία Σκλαβουνάκη, έχετε μιλήσει για τη δημιουργία ενός χώρου πρότυπου στην αυλή του χαροκοπίου, όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει όλα τα στάδια. Αυτό πώς το φαντάζεστε?
1: Είναι όνειρο θερμής.
0: Είναι ένα όνειρο. Είναι ένα όραμα αυτό. Είναι ένα όραμα.
1: Αφού σας είπα προηγουμένως ότι έχω πρόβλημα στο να κάνω ένα σεμινάριο 20 ατόμων.
0: Mm-hmm.
1: και έκανα έναν προϋπολογισμό τι χρειάζομαι, διότι έχει συγκεκριμένη θέση η γυναίκα που θα καθίσει να βγάλει την κλωστή. Mm-hmm. Δεν μπορεί να καθίσει σε ένα κανονικό κάθισμα. Mm-hmm. Δεν την εξυπηρετεί mm-hmm. η δουλειά αυτή. Και μόνο τα καθίσματα να αγοράσω, αυτά τα σκαμνάκια που βάζουμε μπροστά στο τζάκι, mm-hmm. θέλω χρήματα mm-hmm. και θέλω 20. Ξέρετε τι ζήτησα και δεν μπόρεσα να βρω. Μπορεί να γελάσετε. Μία μεταχειρισμένη μπανιέρα για να βάζουμε μέσα τα φύλλα mm-hmm. όπου χρειάζεται να είναι μέσα σε νερό mm-hmm. και θα μου πείτε πώς το κάνανε εκείνη την εποχή. Είχαν πέτρινες λίμπες τεράστιες ναι. τις οποίες πήγαιναν και έβαζαν εκεί mm-hmm. τις οποίες χρησιμοποιούσαν για άλλους λόγους mm-hmm. ή είχαν τεράστια καζάνια, γιατί δεν γίνεται με έναν τρόπο η εξαγωγή. Μπορεί να γίνει δια της ύψεως, δηλαδή να σαπεί μέσα στο νερό για να βγει η κλωστή, ή μπορεί να γίνει δια του βρασμού, όπου τα βάζανε μέσα σε καζάνια τεράστια και τα βράζανε. Εγώ έχω αυτή την υποδομή για να δείξω την παράδοση. Για το μέλλον ευελπιστώ να βρεστεί μηχανή. Αλλά είμαι υποχρεωμένη και είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίσει την παράδοση. Χωρίς την παράδοση δεν μπορεί να πάει στο μηχάνημα. Δηλαδή και να υπάρξει το μηχάνημα, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο χώρος στο εργαστήριο που θα μπαίνει ο ξένος και θα βλέπει την εποχή του 1800 και το τέλος του 17ου αιώνα και θα φτάνει στο σήμερα. Πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα στοιχείο μουσιακό το οποίο ανοίγει το δρόμο για άλλους λόγους που πιθανόν να ξενίζουν. Αλλά χρειάζεται.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη...
1: Όπως δηλαδή πάμε σε ένα μοναστήρι,
0: ναι.
1: γιατί να μην πάμε σε αυτό το χώρο που είπα, ένα μοναστήρι που είναι θείος χώρος
0: ναι.
1: της παράδοσης.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, καθώς έτσι προχωράμε και βρισκόμαστε στην τελική ευθεία της συζήτησής μας, θέλω τώρα να κάνουμε μια αναφορά και να ενημερώσουμε τον κόσμο για κάτι που σίγουρα έχει αντιληφθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί επικοινωνήθηκε πάρα πολύ από τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα πανελλαδικά. Έγινε εκτενές αφιέρωμα στην εφημερίδα Καθημερινή και έχει να κάνει με την σπουδαία αναγνώριση του έργου σας και την εγγραφή στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Αθανοδαντέλλας, και είναι μια διαδικασία που δεν είναι απλή. Είναι μια διαδικασία που υποθέτουμε ότι περάσατε από επιτροπή, συναγωνιστήκατε διάφορες άλλες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς το ζήσατε όλο αυτό, πώς σας φάνηκε αυτή η διαδικασία?
1: Μπροστά στην πολυετή έρευνα που έκανα, η οποία είναι αστεία μπροστά σε αυτό που κάνανε οι γυναίκες της εποχής εκείνης, μπορώ να πω ότι ήταν για μένα, δηλαδή όταν μου στείλανε προσκλητήριο να παρευρίσκομαι εκεί στην Επιτροπή που αποτελείται από 20 μέλη, την Ακαδημία Αθηνών, τα δύο μεγάλα μουσεία, επιστήμονες, και να υποστηρίξω αυτό που για 20 χρόνια τουλάχιστον κάνω, η κόρη μου δεν μπορούσε να το καταλάβει, γιατί επιμένω να πάω στην Αθήνα αυτοπροσώπως να υπερασπιστώ αυτό το πράγμα. Ήταν γιατί το πίστευα μέσα μου και το πιστεύω. Και το αποτέλεσμα ότι πρώτη φορά Δαντέλλα μπαίνει στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, για μας, όχι για μένα προσωπικά, για την Κεφαλονιά, είναι άθλος, πιστεύω. Το πώς ένιωσα εγώ, επειδή το έζησα με πολλές επικοινωνίες που είχα, συνεντεύξεις θα τις πω, με όσες γενιές μπόρεσα να πάρω συνέντευξη για αυτό το θέμα, θα πρέπει να πω ότι οι περισσότερες δεν ζούνε, αλλά και αυτές που είναι πολύ πιο πριν, ένιωσα μια, ξελαφρώνει κάτι από μέσα μου, ότι αυτές οι γυναίκες δικαιώθηκαν. Και θα πρέπει να πω ότι ήταν οι γυναίκες που κράτησαν όρθια την παράδοση και την Κεφαλονιά, δηλαδή μας δημιούργησαν παράδοση. Mm-hmm. Άρα κράτησαν όρθια την Κεφαλονιά. Σε αυτές το αφιερώνω.
0: Αισθανθήκατε δικαίωση.
1: Η χαρά μου ήταν η δικαίωση,
0: δικαίωση
1: αυτών των γυναικών. Ότι επιτέλους φάνηκε από μια κλωστή ενός χόρτου έγιναν αριστουργήματα που παγκοσμίως αναγνωρίζονται μοναδικά. Και νιώθω περήφανη για αυτές τις γυναίκες. Εγώ έλυσα το προσωπικό μου ερώτημα. Το γιατί να υπάρχουν αυτές οι διαφορές. Όχι ότι πρέπει να εξαλειφθούν, δεν πιστεύω στο κάτι τέτοιο, αλλά αιτιολόγησα, διότι θα πω ένα επιγραμματικά στο τέλος. Οι αγρότησες το δημιούργησαν. Οι αρχόντισες το διαφύλαξαν. Διότι αν δεν υπήρχαν οι αρχόντισες να το αγοράζουν, δεν θα έφτανε σήμερα η αθανατοδαντέλα στις μέρες μας. Θεωρώ ήδη ότι είναι αυτό που μπορώ να το πω με μία ουδέν κακό να μηγες καλού. Πιστεύω ότι αν οι αρχόντισες δεν το αγόραζαν, δεν θα το φτιάχναν οι αγρότησες, τι να το κάνουν αφού το πουλούσαν. Ήταν ο δρόμος.
0: Κυρία Σκλαβουνάκη, τι σημαίνει αυτή η εγγραφή στο πρακτικό επίπεδο? Πώς μπορεί η Κεφαλονιά να κερδίσει από εδώ και πέρα και τι πρέπει να κάνει για να μην μείνει απλώς ένας τίτλος αναγνώρισης?
1: Εγώ σε αυτό το πράγμα θα απαντήσω ότι πρώτα πρέπει να μάθει την παράδοση. Να το μάθει αυτό το πράγμα. Να το αξιολογήσει, όχι να το μάθει τεχνικά. Γιατί δεν υποστηρίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να γίνουν οι κεντίστρες και οι δακτυλοπλέκτρες αυτής της εποχής. Οφείλουν όμως, όπως μου ζήτησε η μαθήτρια αυτού του λυκείου που σας λέω, να πιάσουν την κλωστή στο χέρι τους, να μάθουν πώς γινότανε αυτό που σας είπα προηγουμένως στην ανομοιογένεια, το ρόλο που παίζει, το τι είναι, το ότι μοιάζει με μετάξι, και να πάνε ύστερα στην επιστήμη, στην πρόοδο, και να βρούνε τρόπους που να αξιοποιηθεί σε όλους τους τομείς και σε όλο το μέγιστο φάσμα, το φυτό αθάνατος και η κλωστή. Και το φυτό, διότι μπορεί να έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον άνθρωπο, αλλά και η κλωστή στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι είναι μαζί. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Αλλά βασικός παράγοντας είναι να το μάθουμε. Και ο τρόπος που το μαθαίνουμε σε μια παρουσίαση που κάνω είναι λίγος. Πολύ λίγος. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον τρόπο που με αντιμετωπίζει και με αντιμετώπισε την τελευταία φορά που έκανα στην εκδήλωση που κάναμε στο θέατρο και την προσοχή με την οποία με άκουσε ο κόσμος. Δεν αρκεί. Παρακαλώ και όλες να έρθουν να μιλήσουμε. Εγώ δεν θέλω να τις κάνω κεντίστρες της αθανατοδαντέλας. Θέλω όμως να ξέρουν. Και εάν νιώσουν όλο αυτό το δέος μπροστά σε αυτές τις γυναίκες που μας το άφησαν κληρονομιά, τότε πιστεύω ότι θα πάμε μπροστά. Και ότι θα έχουμε σοβαρά επιτεύγματα. Διότι η επιστήμη το λέει, δεν το λέω εγώ.
0: Το μήνυμα...
1: Ότι αθάνατος και το φυτό σήμερα είναι υπολογίσιμη αξία. Επομένως στους Κεφαλονίτες. Εγώ πιστεύω ότι κάποια άλλα μέρη θα πάρουν αυτό που εμείς έχουμε και ενώ θα έπρεπε να έχουμε την αποκλειστικότητά του, όχι ως προς τη δαντέλα, αλλά να αξιοποιήσουν όλο το φυτό, κάποιοι άλλοι σε άλλα μέρη, και θα μείνουμε πάλι πίσω.
0: Το μήνυμα είναι...
1: είναι λυπηρό.
0: Είναι σαφές το μήνυμα που εκπέμπεται και νομίζω ακούγεται ξεκάθαρα. Προκαλείται το ενδιαφέρον από τις νέες γενιές να μάθουν τι είναι αυτό που μας αφήνει ως παρακαταθήκη η παράδοσή μας, να μάθουν και να γνωρίσουν την αξία του, και ίσως τότε θα υπάρξει ένα πολύ μεγαλύτερο και πηγαίο ενδιαφέρον όταν αναγνωρίσουν τι έχουμε στα χέρια μας, αν το περιφρονούμε ή όχι, και πώς μπορεί αυτό να μας οδηγήσει σε εξέλιξη, σε πρόοδο, γιατί από κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να είχαμε σύγχρονα καινούργια αντικείμενα, αυτό που λέμε το σύγχρονο design, ήδη ένδυσης,
1: προϊόντα. Οι δυνάμεις του δασκαλίου είναι πολύ μικρές.
0: Υπάρχουν λοιπόν εδώ πάρα πολλές δυνατότητες. Κυρία Σκλαβουνάκη, βρισκόμαστε στην τελευταία ερώτηση που θα σας απευθύνω και μέσα από αυτήν μπορείτε εσείς να ξετυλίξετε τη σκέψη σας, να επικοινωνήσετε όλα όσα θέλετε να αφήσετε κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και να φτάσουν στα αυτιά των συμπολιτών μας. Είναι γεγονός ότι έχετε περάσει πάρα πολλά χρόνια στο χαροκόπιο, θα λέγαμε μια ολόκληρη ζωή στο χαροκόπιο εργαστήριο αφιέρωσης και προσφοράς, και θα θέλαμε να ρωτήσουμε ποιο είναι αυτό που θα θέλατε να παραμείνει στο χαροκόπιο και στους ανθρώπους του διαχρονικά.
1: Ομολογώ ότι το μόνο πράγμα που θα ήθελα να μείνει είναι το νόημα της Διαθήκης του Παναγή Χαροκόπου, που είναι ένας ύμνος στη γυναίκα, απεριόριστος, σύγχρονος και που θα είναι για πάντα οδηγός σε όσες εποχές και αν έρθουν. Και εκείνο που θα ήθελα επίσης να παραμείνει το Ίδρυμα. Εδόθηκε ευκαιρίες κάποτε για να έχουμε οικονομικά ανταλλάγματα, να το μεταφέρουμε σε κάποιο άλλο φορέα έξω από την Κεφαλονιά, αλλά απ' έξω από το οίκημα θα υπήρχε μόνο ένα τεράστιο που θα έλεγε τον άλλο φορέα και κάτω-κάτω θα υπήρχε Ίδρυμα Παναγή Χαροκόπου. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο για μένα. Πρέπει να παραμείνει εκεί, διότι ευεργέτες σαν τον Παναγή Χαροκόπο με τέτοιου είδους περιεχόμενο δεν εμφανίζονται συχνά. Και όταν αναφέρονται κυρίως στο πνευματικό κομμάτι του ανθρώπου, τότε είναι ακόμα πιο πολύτιμη η προσφορά τους. Και πιστεύω ότι αυτό το Ίδρυμα θα είναι ο φάρος ακριβώς αυτών των αξιών που πρέσβευε ο Παναγής Χαροκόπος. Αυτό θέλω.
0: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την κυρία Στάμου Σκλαβουνάκη που θα λέγαμε κρατάει θερμοπύλες με τις στάσεις της, γιατί είδαμε και ότι υπήρχε μια δυνατότητα εύκολης, ας το πούμε, διαφυγής από την ευθύνη, παραχωρώντας σε κάποιον οργανισμό, σε κάποιο ίδρυμα, δεν γνωρίζουμε την κυριότητα, ένα κτίριο εκεί ιστορικό, και να έμπαινε ως λεζάντα το χαροκόπιο. Αρνήθηκε η κυρία Σκλαβουνάκη και το χαροκόπιο και όλο το συμβούλιο από ό,τι μας ενημερώνει.
1: Δεν είναι δική μου. Mm-hmm. Εγώ έχω μία άποψη που μπορεί και να μην ληφθεί καν υπόψη. Mm-hmm. Αλλά έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος κρατάει θερμοπύλες. Εκείνος, ο πρόεδρος, ο Κώστας ο Σταύρης, κρατάει θερμοπύλες εις άξιες του Μαρίνου Κοσμετά του και των προηγούμενων και που φτάνουν μέχρι τον Παναγή Χαροκόπου. Δεν είμαι εγώ αυτή που κρατάω θερμοπύλες. Εγώ έχω το εκτελεστικό κομμάτι και έχω την άποψή μου.
0: Μάλιστα. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε να ολοκληρώσουμε μία ακόμη συζήτηση, αλλά και μία ταυτόχρονα ξεχωριστή συζήτηση με την κυρία Στάμου Σκλαβουνάκη. Μιλήσαμε μαζί για τον αθάνατο, για την κλωστή που γίνεται δαντέλα, αλλά κυρίως για τους ανθρώπους που κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση, και για το χαροκόπιο, ένα χώρο που υπηρετεί τη μνήμη, τη δημιουργία και τη μετάδοση της γνώσης. Τελικά πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο όσα κληρονομήσαμε, είναι και αυτά που επιλέγουμε να τα παραδώσουμε και εμείς με τη σειρά μας στους επόμενους. Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αξία του χαροκοπίου, ότι ανάμεσα σε κλωστές, σε εργόχειρα, σε ιστορίες και ανθρώπους προσπαθεί να κρατήσει αυτή την ανθρώπινη αλυσίδα ενωμένη και ζωντανή. Κυρία Σκλαβουνάκη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο στούντιο του In Κεφαλονιά, για τις μνήμες και τις ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όλα όσα συνεχίζετε να προσφέρετε στην Κεφαλονιά, στον τόπο μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ και εύχομαι να υπάρχει μέλλον για όλους τους τομείς, όχι μόνο για το χαροκόπιο, να αγαπάμε τον τόπο μας την παράδοσή του για να πάμε μπροστά. Χωρίς πίσω δεν πάμε μπροστά.
0: Να αγαπάμε λοιπόν τον τόπο μας και την παράδοσή του. Καρφιτσώνουμε αυτά τα λόγια της κυρίας Κλαβουνάκη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ που για μία ακόμη φορά βρεθήκατε κοντά μας στα FM και κάναμε μαζί και αυτό το ταξίδι. Και ευχόμαστε στην κυρία Σκλαβουνάκη να είναι πάντα καλά και να συνεχίσει να μας θυμίζει πως ακόμη και η πιο λεπτή κλωστή, όταν περνά μέσα από πολλά χέρια, μπορεί να γίνει μια γερή ιστορία.
1: Οπότε.
0: Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά

βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο sevpk.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά. 89,2.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η Κεφαλονιά, 89,2.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν

λαϊκοί. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σώστο και διάλεξες και

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

почему-то

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά?
5: Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα

ή pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
4: In Κεφαλονιά 89,2.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγνητο φως τα λουδιά που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που πήρε βάλεις θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχεις το ταξίδι.

γης το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντήλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να

0: ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

αυτό θα στο αφιερώσω, πατέρα. Γιατί με τον Μάρκο το Μαυακάρι άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Κεφαλονιά 89,2.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: σώματα μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
1: Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς, το νου σου να μην τζακιστείς.

Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

στα ξέσα. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα και στο αντίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Και από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Και όταν ο γέρος σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν, με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά, μ' ακουμπάς τυπικά και ψυχρά, ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάδι.

Όλα θήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ